στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

Μια μεγάλη καλημέρα από πρώτη καλημέρα και την αφεντιά μου, παρεούλα. Και σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026, μέσα σε αυτές τις δύο ώρες, 6 με 8 από Δευτέρα και Παρασκευή, θα δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο, τις βασικότερες ειδήσεις. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική και φυσικά με καλή διάθεση θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας αξιμέρωτα ακόμα, μέχρι να το ξημερώσουμε στο δεύτερο μέρος, με την επικοινωνία μας, γιατί πάντοτε υπάρχει και αυτή η επικοινωνία, η αδίδρομη ραδιοφωνική σχέση. Πάμε όμορφα και ωραία, με χαλαρούς ρυθμούς, γιατί τους χρειαζόμαστε στο ξεκίνημα της ημέρας. Δεν χρειάζεται να έχουμε αυτή την ταχύτητα που αργότερα μανιακά θα μας καταβάλει.

από τους ήχους του Boulevard of Broken Dreams. Αναφερόμαστε στους Green Day, ένα συγκρότημα σταθμός, θεσμός, πείτε το όπως θέλετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και αγαπημένο συγκρότημα στο παλιό, το καλό, το ορθόδοξο MTV. Ακουγόταν συχνά πυκνά επιτυχίες τους σε εκείνη τη σειρά καρτούν Beavis and Butthead. Θυμόσαστε αυτό το γελάκι, το λίγο χαζό. Αλλά περνούσε το νόημα μέσα από τη χαζομάρα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Γεια σου, Ελένη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μερικές μέρες είναι δύσκολο, θα το παλέψουμε μαζί. Είναι υποχρεώσεις πολλές. Μπορεί να μην έχεις κοιμηθεί και πολύ καλά το βράδυ, να είναι κουραστική η προηγούμενη μέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά από το να το παλέψουμε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο, τον Θοδωρή τον Ελευθεριάδη. Καλή βάρδια του εύχομαι στους δρόμους και αυτός διανομέας όπως καλός μου ο φίλος ο Ηλίας Γούσκιος. Καλημέρα στην Κρήτη, στο φίλο μου τον Μιχάλη Μπελμπασάκη και όλα τα παιδιά που είναι στον φούρνο εκεί στη Σιτία. Καλημέρα επίσης στην Νικολέτα, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Τόλι τον Ακρίτατο φίλο μου από Ρεστιάδα. Σε όλους εσάς, ξεκίνησα εγώ με 16 βαθμούς. Έχουμε 18 αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Έφυγα με Τριάδη, από το Τριάδη μάλλον, με 16 βαθμούς. Έχουμε ένα αποφοράκι ανατολικό άνεμο. Έχουμε την υγρασία μας στο 66% και θα φτάσει σήμερα στη μέγιστη τιμή, με έθριο καιρό, το τονίζω, στους 27 βαθμούς θα φτάσουμε. Επικοινωνούμε μαζί στο 69-43-80-80-89 ως επιτοπλίστων, το Viber, αλλά βέβαια περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram για να επικοινωνήσετε μαζί μου και στο προσωπικό μου φυσικά, όσοι το γνωρίζετε. Πάμε δυνατά με Let's Dance και David Bowie, να θυμηθούμε ένα τραγούδι από αυτά που μετά από μια μπαλάντα σε ξυπνάνε.

Μπίλιδα. Imagine Dragons. Μίνα, έχεις απόλυτο δίκιο. Σου αρέσει να ξυπνάς λίγο πιο νωρίς, να ετοιμάζεις τα του εαυτού σου. Έτσι, μπράβο, και τα της οικογένειας, να ετοιμάσεις και τα παιδιά να είναι έτοιμα. Και μετά έχεις την ώρα σου. Την ώρα που θα καθίσεις, όμορφα και ωραία, θα κάνεις μια ανάπαυλα μέσα από τον προγραμματισμό που έχεις κάνει. Για να ετοιμαστείς με το καφεδάκι σου, να γεμίσεις μπαταρίες και να μπεις στην τελική φάση μετά. Δηλαδή, να πάνε τα παιδιά στο σχολείο με το καλό και εσύ στην δουλειά σου. Σωστά, έτσι λειτουργώ και εγώ. Με αυτόν τον προγραμματισμό που λέγεται ρουτίνα. Η ρουτίνα είναι επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Αλλά την έχουμε προσαρμόσει έτσι, ούτως ώστε να μπορούμε να χειριζόμαστε τον χρόνο καλύτερα, χωρίς άγχος. Και φυσικά, επειδή μόλις ξυπνήσουμε, θα πιούμε καφέ με την πρώτη. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάποιες δουλειές, να ετοιμαστούμε εμείς, να ετοιμάσουμε αν έχουμε άλλους ανθρώπους και τους άλλους ανθρώπους στο σπίτι. Μετά έχεις την ώρα σου να καθίσεις, να πεις το καφεδάκι σου, όμορφα και ωραία, και να μπορέσεις να χειριστείς τον χρόνο. Ναι, μεν είπαμε, επαναλαμβάνεται, από την άλλη όμως σε κάνει να χειρίζεσαι καλύτερα τον χρόνο. Εγώ προσωπικά, σαν άνθρωπος, είμαι δυσπροσάρμοστος όταν χαλάω το πρόγραμμά μου, ασχέτως αν μπορώ να λύνω προβλήματα που εμφανίζουν τελευταία στιγμή. Αυτό είναι έτερον εκάτερον, δεν έχει καμία σχέση. Μ' αρέσει να μπορώ να διαχειρίζομαι πραγματικά τα πράγματα. Αν χάσω τον έλεγχο, εκεί ζορίζομαι αρκετά. Φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει σε εσάς όπως και στη Μίνα. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου το Μάνο. Να δω, να στείλω.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Επιστροφή στο στούντιο της πρώτης καλημέρας και το 89 Rainbow. Σας είχα πει ότι την Κυριακή αυτή έχουμε ένα δρόμενο. Θα σας το επαναλάβω, θα σας το υπενθυμίσω. Να σας πω ότι από χτες ξεκίνησε εβδομάδα κινητικότητας, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, και θα κρατήσει μέχρι και τις 22 του μηνός, ημέρα Τρίτη. Και έτσι λοιπόν την Κυριακή θα έχουμε πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης, η οποία θα ξεκινήσει από τις 3.30 ώρα το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30. Τώρα ευκαιρία δοθήσεις, επειδή στην Νέα Παραλία θα έχουμε μια εκδήλωση, τη Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση. Αυτό θα ξεκινήσει στις 6 ώρα. Έχουμε λοιπόν μια πασαρέλα με όλες τις ενδυμασίες, με όλες τις δημιουργίες να είναι από ανακυκλώσιμα υλικά. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι και η έμπνευση του δρόμενου από την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης μας, αλλά κάνει αναφορά και στην πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία έγινε 1η Αυγούστου 1908 στο τότε Θερινό Θέατρο του Λευκού Πύργου, με κεντρικό θέμα τι άλλο, τα δικαιώματα των γυναικών. Έτσι λοιπόν, αυτά πρόκειται να συμβούν αυτήν την Κυριακή με πεζοδρομημένη τη Λεωφόρο Νίκης από τις 3.30 μέχρι και τις 8.30. Όσον αφορά την κίνηση αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε περιφερειακό, επαρχιακούς δρόμους, τρεις εισόδους της πόλης, αλλά και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, το αστικό δηλαδή.

ACDC, το εναλλασσόμενο ρεύμα της rock μουσικής. You shook me all night long. Έβλεπα χθες και άκουγα και όλα συζητούσα με τη Μαρία Μανατίδου, η οποία για άλλη μια φορά αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο μετρό και βλέπω ότι το χθεσινό πρόβλημα εξόργησε πολύ κόσμο. Θα μου πεις, μηχανήματα είναι, ρε Γιώργο, συμβαίνουν ακραίες καιρικές συνθήκες, μπορεί να υπάρχει μια πλημμύρα, κάτι θα χαλάσει, το καταλαβαίνω απόλυτα. Όμως να σας πω ότι κάθε εβδομάδα, δεν κάνω καμία αναφορά, έχω 2 με 3 προβλήματα στον κεντρικό άξονα, δηλαδή αυτό που είναι από Νέα Ελβετία προς νέο σιδηροδρομικό σταθμό και τα ανάπαλλην. Όχι τόσο πολύ η επέκταση προς την Καλαμαριά. Αυτή στην αρχή παρουσίασε κάποια θεματάκια, διορθώθηκαν όλα και όλα καλά από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι ότι είχε βγει ο κύριος Σταχιάος και είπε σε όλες τις μεγαλοπόλεις που έχουν μετρό, συμβαίνουν αυτά. Ναι, η συχνότητα είναι το ζητούμενο. Η ώρα επίσης. Γιατί χάλασε ο σειρμός από Πανεπιστήμιο ως ανάληψη, έπρεπε να πάνε στην τροχιά οι άνθρωποι με μετεπεβίβαση, με αποτέλεσμα να χάσουν αρκετό χρόνο. Και επειδή ξέρετε ότι το πρωί τουλάχιστον όλα τα υπολογίζουμε στο λεπτό, υπήρξε μεγάλη δυστυχία. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο, Hellenic Train, το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, τεχνικό πρόβλημα. Και φωτιά στην Κατερίνη και τεχνικό πρόβλημα στη Λάρισα, 108 λεπτά καθυστέρηση. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι με τα τρένα και τα μετρό γενικότερα δυσκολευόμαστε λιγάκι. Μας βάζουν πολύ δύσκολα. Δεν έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας ούτως ώστε να υπάρχει μια σταθερότητα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το τραβάμε παραπάνω. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το μετρό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό. Ίσως να συμβεί σήμερα αυτό. Να δούμε και τι συνέβη ακριβώς.

διάφορα και ένα καιρό στην Άγρια Δύση. Το άγρια το βαλέγω. Dire Straits. Καλημέρα στη Βίβη, καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα στην Ατάσα. Καλημέρα στην Αποστολή Αποριστιάδα. Γεια σου Τατιάνα, καλή μου φίλη. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Έτσι είναι μπαμπάς και κόρη. Στο καλό μου τον φίλο τον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία, με 10 βαθμούς λέει, αλλά πολύ αέρα, τρελό αέρα σήμερα εκεί, φυσάει. Ίσως να είναι και ο αέρας της αλλαγής. Καλημέρα που έχω να στείλω αλλού. Α, στο φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη, που έχουμε μεγάλη παροικία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά στη Γερμανία. Πολλοί κόσμος, πολλοί Έλληνες βρίσκονται εκεί και καλά κάνουν που είναι στην συντροφιά μας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Σάκη, ο οποίος κόβει χιλιόμετρα με την βάρδια του στο ταξί και βλέπει πολλά και διάφορα. Ο άνθρωπος με πολύ σωστές απόψεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη, 6943 80 80 89. Αυτό είναι το Viber, Facebook και Instagram στον 89 Rainbow επίσης. Και να σας πω, επειδή σας πλάκωσα με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε μετρό και Hellenic Train, να πάμε σε ένα ακόμη ευχάριστο. Σήμερα λοιπόν για δεύτερη χρονιά θα γίνει στην πλατεία Ναβαρίνου μια μεγάλη γιορτή που έχει να κάνει με την ελληνική παράδοση. Τι θα έχει δηλαδή? Μουσική και χορό, και θα είναι και το λύκειο των Ελληνίδων εκεί να χορέψουν, να το απολαύσετε. Συν το γεγονός ότι το βράδυ τα καταστήματα στην περιοχή Πέριξ θα είναι ανοιχτά. Επομένως θα μπορέσετε να κάνετε και κάποια έξτρα ψώνια, καθώς θα τελείτε υπό ευθυμία και θα είσαστε όλοι και όλες χαρούμενοι. Τώρα, αν δεν σας αρέσει η παραδοσιακή μουσική, τι να σας πω, κλείστε παραθυρόφυλλα, παντζούρια κτλ. Και αφιερωθείτε στη μουσική που σας αρέσει. Αλλά γίνεται για δεύτερη χρονιά και γίνεται σήμερα το βραδάκι. Όσοι θέλετε, μπορείτε να παρευρεθείτε.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι 7 η ώρα. Πέρασε η πρώτη ώρα, αλλά ξεκινάει η δεύτερη ώρα. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά μπροστά μας. Για να μην ξεχνιόμαστε, πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος παρεούλα από Δευτέρα και Παρασκευή. Για 2 ώρες 6 με 8. Εκεί τα βάζουμε τα πράγματα κάτω, ενημερωνόμαστε χωρίς άγχος, χωρίς κραυγές. Έτσι έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά πάντοτε επικοινωνούμε. Συν το γεγονός ότι ακούμε αληθινή μουσική και έτσι η μέρα μας ξεκινάει άρτια και όμορφα.

αλήθεια είναι πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, όποτε ανοίγει το στόμα του, πέρα από μια επιθετικότητα που βγάζει, λέει και πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Και ήταν και όμορφα και ωραία ήσυχη εκεί πέρα η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας. Έρχεται και λέει τώρα αυτό ότι πρέπει το επίδομα ανεργίας να είναι 2 μήνες το πολύ. Δεν μπορεί η οικονομία της χώρας να σηκώσει περισσότερους μήνες, περισσότερα χρήματα, όταν πρόκειται για κοινοφελή απαρουσία της κυβέρνησης και του κρατικού μποναμά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απολυθεί, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Και είπε και είπε και είπε και βγήκε η κυρία Κεραμέως και είπε ότι αυτή είναι προσωπική η άποψη και δεν είναι η θέση της κυβέρνησης. Λογικό, γιατί μέχρι τώρα ισχύει ότι το Ταμείο Ανεργίας είναι από 5-12 μήνες ανάλογως με τα χρόνια που έχει εργαστεί κάποιος. Είναι οι άνθρωποι, παιδιά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να φύγουν από τη δουλειά στο πιτς φυτίλι. Αν δεν τους αρέσει και δεν παίρνουν τα χρήματα που παίρνουν, το μεγάλο πρόβλημα, λέω στον κύριο Μαρινάκη, εγώ σου λέω να μην έχουμε καθόλου επίδομα ανεργίας. Αρκεί την επόμενη μέρα να βρείτε εργασία σε έναν άνθρωπο που είναι 50 ετών και πάνω, έτσι 50 φεύγα, αυτός που θα απολυθεί μετά από 20, 25, 30 χρόνια σε μια επιχείρηση και παίρνει το μέσο μισθό και βάλε, να του βρείτε μια δουλειά, ο οποίος άνθρωπος θα πάρει ακριβώς αυτά τα χρήματα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ούτε αμόρφωτοι, ούτε είναι ανίδεοι με τις ξένες γλώσσες και με τους υπολογιστές. Γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν. Αν λοιπόν μπορείτε να βρείτε σε έναν άνθρωπο που είναι από τα 50 και πάνω και βαδίζει προς τη σύνταξη ακριβώς με τα ίδια λεφτά που δούλευε, να δουλεύει κάπου, ας δώσετε και εσείς 50% επίδομα εργασίας στην εταιρεία. Αν ξαναπάρει το βασικό μισθό, τότε το πρόβλημα είναι τεράστιο, κύριε Μαρινάκη. Προσωπική μου άποψη.

Λοιπόν, τώρα για εσάς που αγαπάτε πάρα πολύ τις αναρριχήσεις, τις πεζοπορίες, τα βουνά και στα λαγκάδια και πηγαίνετε σε μέρη τα οποία είναι δύσβατα, δεν έχετε τους κατάλληλους οδηγούς. Και εν πάση περιπτώσει το κάνετε και εκτός σεζόν, σε δύσκολη περίοδο εκεί που υπάρχουν χιόνια. Πολλές φορές σας έχουμε πει, όλες τις φορές σας λέμε μάλλον, ότι δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Και έρχονται τώρα οι Ιάπωνες και λέει ότι πολλοί κόσμος ανεβαίνει στο βουνό Φούτζι, εκεί πέρα, στο όρος Φούτζι, αλλά εκτός της κυρίας περίοδου αναρρίχησης. Και σου λέει ότι κανονικά απαγορεύεται. Τι γίνεται, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοί οι άνθρωποι κολλάνε, βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και γίνεται διάσωση. Η διάσωση θα γίνει με τι θα γίνει, με ελικόπτερο. Οκ, σου λέει, κοίταξε, από αυτή τη χρονιά και μετά έχουμε νομοθετήσει ότι εφόσον σε διασώσουμε θα πληρώσεις το ελικόπτερο. Λες εσύ ο Χαμάν, 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, βάζεις με το μυαλό σου και σου λένε αυτοί είναι 8.000 γεν. Αμάν, δεν ξέρεις εσύ τώρα το νόμισμα, λες πάρα πολλά τα λεφτά. 51 δολάρια ή 38 λίρες είναι, παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι το ποσό και χαλάνε την πιάτσα έτσι οι άνθρωποι. Γιατί μιλάμε ότι η διάσωση σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο ακριβή. Και εδώ όταν σας διασώσουν, όταν δεν έχετε το μυαλό σας εκεί που πρέπει, να ξέρετε έρχεται μετά ένα κοστούμι. Δεν μπορεί όλοι ΕΜΑΚ να... Αλλά εκεί οι άνθρωποι πραγματικά στην Ιαπωνία τι μισθό παίρνουν οι διασώστες και πω, τι καίνε τα ελικόπτερα. Νερό καίνε.

0: είμαι και εγώ. Επιστρέψαμε στο στούντιο της πρώτης καλημέρας εδώ στο 89 Rainbow. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Καλή δύναμη. Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σε αρκετούς δρόμους, ξεκινώντας από περιφερειακή, όπου εκεί συναντάμε και τα περισσότερα προβλήματα, από ανατολικά προς δυτικά, από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, θα συναντήσετε αρκετή κίνηση και θα πάτε σημειωτών αμέσως μετά τον κόμβο της Άνω Τούμπας. Μέχρι τις Οικές πολύ δύσκολα, από εκεί πέρα ξανααναλαμβάνει από το Επταπύργιο και λίγο μετά από τα Πεύκα, κατεβαίνοντας προς το 424. Από την άλλη πλευρά τώρα, από Νέα Ευκαρπία προς Πηλαία, αρκετή κίνηση έχετε μετά την ανηφόρα στο Επταπύργιο μέχρι και τις Οικές, ξανααναλαμβάνει προβληματάκι στην κίνηση με σημειωτών από το σημείο που βρίσκεται η Άνω Τούμπα πάλι μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης, έχουμε πρόβλημα εδώ στα κεντρικά φανάρια από την Βούλγαρη στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Αρχίζει και ζορίζει η Βασιλίσσης Όλγας από τη Δελφόν και μετά μέχρι τη Χάνθο, που εκεί είναι το τρίγωνο των Βερμούδων. Συγκλίνουν κεντρικοί δρόμοι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η Τσιμισκή και αυτή αρχίζει και ζορίζει αρκετά. Όπως επίσης και η Εγνατία στο ρεύμα από Καμάρα προς κέντρο. Και φυσικά το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, και αυτό έχει αρκετή κίνηση. Αλλά και ο δρόμος των Πεύκων προς Θεσσαλονίκη. Και αυτός είναι ένας δρόμος που πλέον προβληματίζει.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε.
4: Το έχω.
3: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

φοβερή και τρομερή παρομοίωση του Alice Cooper για το κρεβάτι που μοιράζει με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σε αγαπάει ή έχεις χάσει και σε το ενδιαφέρον. Φακίρις γίνεσαι, bed of nails. Δεν πάει με καρδιά. Την καλημέρα που στο φίλο μου τον Νίκο μου έστειλε μια υπέροχη πανοραμική φωτογραφία της Θεσσαλονίκης εκεί με τα αρχαία στο άγαλμα Βενιζέλου. Όπως επίσης καλημέρα στο Βασίλη το Μαντούδη, στο Χρήστο το Δεμερτζή, καλημέρα στην Αφροδίτη μας, στην Αλεξάνδρα, καλημέρα και καλή δύναμη και στη Φωτεινή, καλημέρα επίσης στον Ηλία το Τζιάρα, σε όλους τους καθηγητές, καθηγήτριες, δασκάλους και δασκάλες που πηγαίνετε στις δουλειές, αλλά και τα μαθητούδια, φοιτητούδια, όπως λένε και στο χωριό μου. Για εσάς λοιπόν που είστε είτε νεόκοπα, πρωτάκια, είτε εν πάση περιπτώσει αρχίζετε και ανοιχνεύετε τι θα κάνετε στο μέλλον και βασανίζεστε γιατί δεν έχετε καταλήξει τι και πώς. Μην κάνετε ποτέ αυτό που σας λένε. Πρέπει να κάνετε και να βρείτε αυτό που σας αρέσει για να δείτε τι θα κάνετε αύριο. Το επαγγελματικό σου αύριο μπορεί να ξεκινήσει σήμερα. Πού? Στη ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης. Διάλεξε ανάμεσα σε 10 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 60 παρακαλώ σύγχρονες ειδικότητες. Με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και φυσικά δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης για να μην ξεχνιόμαστε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο iekalfa.gr ή στο 2310 55 24 06 να τηλεφωνήσετε. ΣΑΕΚ Α, η αρχή για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα είναι εδώ και τώρα.

Έτσι όλοι μαζί. Get back. Beatles. Καλημέρα στη Δώρα στο παραπέντε. Και στο παραπέντε γίνονται σημαντικά πράγματα, Δώρα, να ξέρεις. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κοσμά από Στουτγκάρδη. Καλημέρα στην Νίκη. Καλημέρα στη Ματίνα. Έχω άλλη καλημέρα. Α, και στην Άννα Μαρία, μην την ξεχάσω. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Κάπου εδώ εμείς φτάνουμε στο τέλος και σήμερα. Πέρασα καταπληκτικά. Μακάρι και εσείς να περάσατε έτσι όμορφα. Θα το επαναλάβουμε αύριο το πρωί στο ξεκίνημα της Παρασκευής που θα έχει μια διαφορετική ψυχολογία γιατί έρχεται το weekend. Εσείς όμως έχετε πολλούς λόγους να συνεχίσετε να είστε στη συντροφιά μας 24 ώρες το 24ωρο σε λίγο κοντά σας. Rainbow Morning Show, όπου θα είναι μαζί σας η Μαρία Μανατίδου, η Νίνα Νεκταρίδου και φυσικά ο Αντώνης Βλαβογελάκης. Μέχρι και τις 11.11 με 2 έρχεται η Ραφαέλα Νικολούλη με την τσαχπή. Της. Από τις 2 μέχρι και τις 5, σταθερή αξία, Θοδωρής Κουτσαλάκης, 5 με 8, Νίκος Μπογιατζής και 8 με 10, Θανάσης Μωραΐτης. Έχω επιλέξει Every Time We Touch από Maggie Rayleigh και I Love Rock and Roll από Joan Jett για να σας αποχαιρετήσω. Το μόνο που θα συστήσω είναι μην βάζετε παραπάνω νεύρα από αυτά που βάζουν οι άλλοι στη ζωή μας. Πρέπει να το προσέχουμε λιγάκι γιατί εμείς αν δεν προσέξουμε τον εαυτό μας, ποιος θα το προσέξει. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήλθατε.
6: Καλημέρα, τι κάνετε?
5: Πολύ καλά.
7: Καλημέρα, κορίτσια.
5: Καλημέρα, Αντώνη. Λοιπόν, ελπίζουμε να έχετε ξυπνήσει όμορφα και να έχετε κοιμηθεί. Πολύ βασικό, πολύ ωραία.
6: Αχ, πονεμένη ιστορία.
5: Πάντως, έχει κάνει δροσούλα. Είναι τα μαμ για υπνάκους.
6: Πάλι καλά.
5: Τα μάμια υπνάκους.
6: Μείνετε και σήμερα εδώ μαζί μας, γιατί φυσικά σας έχουμε τα καλύτερα ζώδια, νέα, βρες το ψέμα, το δίλημα της ημέρας, αναλογική επανάσταση, από τη ζωή βγαλμένα και φυσικά την καλύτερη μουσική.
5: Εννοείται και δεν είμαστε μόνοι, έχουμε στην παρέα μας τη ΣΑΕΚ Α.

0: Καλημέρα σε όλα τα αγουροξυπνημένα πρωινά πουλιά και ειδικά σε αυτά τα αγουροξυπνημένα που είναι μέσα στο μετρό κάθε πρωί και κουντρουβαλάνε λίγο, κλείνουν τα μάτια έτσι και γέρνουν λίγο δεξιά-αριστερά. Σε κάτι κυρίες που είναι πολύ κουρασμένες και το μεσημέρι, οι οποίες κάθονται.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Πολύ λογικό. Οι οποίες, άκου λίγο, στέκονται, κάθονται στην καρέκλα τους, κλείνουν τα μάτια τους άθελά τους, γιατί προφανώς είναι πολύ κουρασμένες.
1: Και πέφτουν στον δίπλα.
0: Και πάνε μία δεξιά, μία αριστερά, σαν το εκρεμές. Θέλω να σας πω και καλημέρα σε όλες εσάς που έχετε ξυπνήσει και έχετε μαγειρέψει φασολάκια ή αρακά σήμερα το πρωί.
1: Αχα!
0: Γιατί εγώ χθες το μεσημέρι ήθελα να κάνω αρακά. Ναι. Παίρνω το παιδί μου τηλέφωνο και του λέω, αγόρι μου, του λέω, έχουμε πολλές μέρες να φάμε λαδερό.
1: Έκανα προχθές εγώ.
0: Ναι, από σένα το ζήλεψα. Του λέω, αγόρι μου, έχουμε πολλές μέρες να φάμε λαδερό. Πρέπει να κάνουμε, λέω, ένα λαδερό. Μου λέει, εντάξει, μαμά, λέω, δες λίγο στην κατάψυξη. Τι έχουμε? Μου λέει, έχουμε τον αρακά το σκέτο. Λέω, εντάξει. Τέλος πάντων, καθυστερώ στο γραφείο γιατί είχα αρκετή δουλειά. Τον παίρνω μετά από κάνα μισάωρο, 40 λεπτό τηλέφωνο και του λέω, θέλεις να παραγγείλουμε μήπως τίποτα κεφτεδάκια με πατάτες? Γιατί δεν προλαβαίνω για τον αρακά. Και μου λέει, μπρο, στην καρδιά μου μίλησες.
1: Ωραία,
0: και
1: μαμά.
0: Λέω,
1: ωραία.
0: Θα κάνω αύριο τον αρακά. Οπότε σήμερα πρέπει να κάνω αρακά.
1: Α,
0: συγγνώμη, κόσμε.
1: Έχει να πέσει μαγείρεμα, έτσι.
0: Oh, mon Dieu. Εγώ κάθε φορά που στο σπίτι μου είχαμε ή αρακά ή φασολάκια ή κάτι τέτοιο, κάπως έβρισκα μια δικαιολογία και πήγαινα στις φίλες μου το σπίτι για να φάω.
1: Οπότε μην γκρινιάζεις για τον Πάρη.
0: Σήμερα αρακάς, τέλος.

0: Υπάρχει μια μαχμουρλίαση σήμερα.
1: Αχαχαχ. Αυτό. Είπες καλημέρα σε άϊπνους. Καλημέρα σε αγουροξυπνημένους. Ναι, σε εμάς που είμαστε με τρεις ώρες ύπνο και πρέπει να βγάλουμε τη μέρα. Τι γίνεται.
0: Και σε εσάς, και σε εσάς. Μη φοβού. Είμαι το στήριγμά σου. Μην αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στα πρωινά τα πουλιά. Καλημέρα στο Τζιμ. Καλημέρα στο Σάκη. Έστειλε ένα φωνητικό ο Σάκης. 13 δευτερόλεπτα. Uh-huh. Δεν το έχω πατήσει το play ακόμα. Θα τα ακούσω σε λίγο.
1: Okay.
0: Εντάξει. Σάκη, μην αγχώνεσαι. Θα στη στείλω την καλημέρα. Καλημέρα σε όλους όσους θέλετε να επικοινωνήσετε, αν είστε σε θέση. 6943-808089. Πάμε για την αναλογική επανάσταση, διότι κάνουμε αντάρτικο εμείς εδώ. Και γενικά
1: δεν θέλουμε να είμαστε κολλημένοι σε οθόνες, δεν θέλουμε likes, δεν θέλουμε notifications, δεν θέλουμε γενικά τέτοια ψηφιακά πράγματα.
0: Άντε καλά που δεν τα θέλουμε, μια χαρά τα θέλουμε. Τα,
1: θέλουμε,
0: likes, τα likes πάρα πολύ.
1: Α, τέτοια και τα είσαι. Ναι, αλλά θέλουμε και το χαρτί μας, θέλουμε και το μολύβι μας, θέλουμε και το τετράδιό μας.
0: Θέλουμε μια ισορροπία, ένα μέτρο. Για ακούστε.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Η σημερινή αναλογική μας επανάσταση θέλει λίγο γράψιμο.
0: Ποιον θα γράψουμε και πού?
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Θα γράψουμε μια ολόκληρη σελίδα με το χέρι. Ό,τι θέλετε. Μια σκέψη, μια λίστα, ένα αστείο, ένα σχέδιο.
0: Πρέπει να βρούμε στυλό πάλι δηλαδή.
3: Νομίζω πως ναι, η μολύβη. Στην αρχή θα νιώσετε ότι το χέρι σας διαμαρτύρεται. Σαν να λέει, πού με θυμίδιες τώρα εμένα μετά από τόσα πληκτρολόγια. Αλλά μετά από λίγα λεπτά θα δείτε ότι οι σκέψεις τρέχουν με άλλη ταχύτητα όταν περνούν μέσα από το στυλό, από το μολύβι.
0: Συγγνώμη, θα μας βάλεις να γράφουμε με το χέρι πολλές φορές αυτή τη σεζόν δηλαδή?
3: Οι κατασκευαστές στυλό και μολυβιών κλέφτες θα γίνουν νίνα μου.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: καλημέρα, όλη μέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Κοινοποριάζει.
1: Κοινοποριάζει.
0: Πάντω το πρωί και το βράδυ, πάρε ζακετάκι, το ναι. Θες. 20 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο τη πόλη. Άπνοια, 70% υγρασία. Θα πάμε σήμερα στου 27.
1: Μια χαρά. Πάμε και στους δρόμους της πόλης, όπου αυτή την ώρα έχουμε αρκετή κίνηση, κυρίως στο περιφερειακό, όπου βλέπω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του περιφερειακού και στα δυτικά και στα ανατολικά να είναι έτσι κοκκινισμένο στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Το μεγαλύτερο προβληματάκι είναι δυτικά εκεί προς το Παπαγεωργίου, αλλά και από πριν την Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πολύ πολύ φορτωμένη αυτή την ώρα είναι και η Λαγκαδά, κυρίως στο ανέβασμά της. Τσιμισκή, Εγνατία ρολάρουν κανονικότατα, διότι there is a τροχονόμος που όλο φουρφουρίζει.
0: Okay.
1: Yeah. Επίσης, αρκετά φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
0: Οπότε.
1: Οπότε, υπομονή και.
0: Και προσοχή και φυσικά 89 Rainbow. Στην παρέα μας και η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκη, σπουδάζεις μακιγιάς, κομμωτική, σχέδιο μόδας, online ή διαζώσεις, με πρακτική εκπαίδευση, AI εργαλεία και συμμετοχή σε διάφορες φάσεων δράσης. Πληροφορίες στο iekalpha.gr και στο 231-0552-406.
1: Να πούμε χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι μεγάλη γιορτή.
0: Ναι.
1: Σοφίας, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Τι ωραία ονόματα.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σε όλες που έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα που συμβολίζουν τα πιο ωραία πράγματα έτσι στη ζωή. Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έρχονται
0: ζώδια.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο iekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο Ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: 89 Rainbow.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Καλημέρα, πρωινό Πέμπτης, 17 του Σεπτέμβρη, με ένα υπέροχο φθινοπορεινό φως σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Να, δεν συμφωνεί και πολύ, γιατί της κάνει αντιλιά στην οθόνη και γκρινιάζει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ζώδια, ξέρουμε ότι το περιμένετε. Ξεκινάω με κρυό, η μέρα σου είναι σαν κουμπί που γράφει μην το πατήσεις. Φυσικά και θες να το πατήσεις. Αλλά σήμερα don't do it.
1: Ταύρος, η Πέμπτη σου είναι σαν ψώνια με έκπτωση σε κάτι που όντως χρειάζεσαι. Χαρά μεγάλη, αλλά μην αγοράσεις και το κάτι της ακόμα επειδή συμφέρει.
0: Δίδυμη, η μέρα αυτή σε βρίσκει σαν κουτσομπολιό που έρχεται με κορδέλα δώρου. Άκουτο, γέλα, σχολίασε, αλλά πρόσεξε, μην γίνεις εσύ το επόμενο επεισόδιο.
1: Δεν είσαι καλά σήμερα.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Καρκίνος, έχεις μπροστά σου μια λίστα που γράφει να μην κάνω λίστες. Ακόμη και αυτό λίστα το έκανες, αλλά δεν πειράζει. Αγαπάμε έτσι ακριβώς.
0: Εννοείται. Λιοντάρι, νιώθεις ότι η μέρα σου θα είναι σαν ανάλατο φαγητό. Hello, you are the chef. Μπορείς να βάλεις όσο αλάτι θέλεις.
1: Παρθένος, η μέρα σου είναι σαν ποίημα που ξέρεις όλους τους στίχους. Μπράβο σου. Αλλά δεν χρειάζεται κάθε φορά να μας το λες.
0: Ζυγός, η Πέμπτη σου είναι σαν ραντεβού που όλοι προσπαθούν να φανούν άνετοι και χαλαροί. Πες ότι προέκυψε κάτι και δυστυχώς πρέπει να φύγεις.
1: Σκορπιός, φοράς μαύρο πουλόβερ σε άσπρο καναπέ. Ωραίο το στυλ, ωραία αντίθεση, αλλά φαίνεται κάθε τι που θέλεις να κρύψεις.
0: Ναι. Mm-hmm. Το ξότης, δουλεύεις ενώ μέσα σου ήδη ακούγεται η μουσική της Παρασκευής.
1: Αχ, και σε μένα το ίδιο.
0: Κάνε τα απαραίτητα και μετά σχεδίασε το σου σου.
1: Εγώ καιρό, η μέρα σου είναι σαν παρέα που ξαφνικά θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Μη τους τρομάξεις με το πόσο διαφορετικό εννοείς εσύ.
0: Υδροχός, αγχώνεσαι για ένα λογαριασμό που τελικά είναι μικρότερος από όσο φοβόσουν. Μη χαρείς τόσο ώστε να ανοίξεις και τον επόμενο.
1: Ηχθείς, η Πέμπτη σου είναι σαν κουτί με παλιά κοσμήματα. Κάτι λάμπει ακόμα, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ξαναφορέσεις.
0: Μια καλή πρόβλεψη δεν έχουμε πει για τον Ιχθύ όλη τη βδομάδα. Κάτι καλό να ακούγεται για αυτό το καημένο
1: μια
0: το ψαρούλι.
1: Μια χαρά είσαι, Μαρία. Σταμάτα να γκρινιάζεις.

0: We will rock you. Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Σόφη, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον Κώστα. Μ' αρέσει που στέλνετε και φωτογραφίες όλοι. Τα καφεδάκια σας. Ναι. Θέλω να στέλνετε τις καλημέρες μαζί με τα καφεδάκια σας. Όπου και αν είστε.
1: Στην παρέα μας φυσικά και η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης. Αν θέλεις να κάνεις την αρχή για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα, μαθαίνεις περισσότερα στο iekalpha.gr και στο 231-0552-406.
0: Ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας. Αυτός ο τύπος έχει γίνει viral στο TikTok. Εγώ δεν τον ήξερα. Τον έμαθα από το γιο της Νίνας, θέλω να σας πω. Αυτός μου το σύστησε. Είναι ο κύριος Γιώργος, ο οποίος ταιριάζει λίγο με εμάς, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει διατροφή με την Νίνα.
1: Ναι.
0: Και τρώμε αυγουλάκια κάθε πρωί.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές.
1: Και μαγειρεύουμε κιόλας. Ναι. Έτσι. Τον αρακά μας, τα μπιφτεκάκια μας.
0: Ναι. Και κάποιες φορές καθόλου. Ακούστε.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ να παραγγέλνω απ' έξω και να τρώω κρεατικά, πίτσες, σουβλάκια, γύρους, κοτόπουλα.
1: Στη διατροφή και ο κύριος Γιώργος έτσι. Συγγνώμη δηλαδή, ο γύρος, το κοτόπουλο δεν είναι κρεατικά?
0: Πρωτεΐνη είναι.
1: Α, μπράβο, είναι όμως.
0: Εντάξει.
1: Γιατί κάπου λιγάκι μπερδεύτηκε.
0: Θέλει ρε παιδί μου. Να σου πω κάτι, ο γύρος είναι ένα πλήρες γεύμα, έχει τα πάντα. Έχει και την πρωτεΐνη του, έχει και τον υδατάνθρακά του, τα έχει όλα. Δεν τον βλέπω τον αρακά να γίνεται σήμερα, Νίνα.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Νομίζω γύρω θα παραγγείλω.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Ρέινγκο. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Ρέινγκο.

0: Βγαίνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου αυτή την ώρα είναι ζόρικα τα πράγματα, κυρίως στον περιφερειακό, που ένα μεγάλο κομμάτι από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και τον κόμβο της Πηλαίας φαίνεται κατακόκκινο, πολύ σκουροκόκκινο στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Το ίδιο και το άλλο ρεύμα φυσικά. Και στο δυτικό μέρος, εκεί λίγο πριν το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, βλέπουμε κοκκινίσματα. Τσιμισκή, Εγνατία, Πεντακάθαρες, πολύ πολύ φορτωμένη και η Βασίλισσης Όλγας αυτή την ώρα, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, σχεδόν σε όλο της το μήκος, αλλά ειδικά από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την Νέα Ελβετία.
1: Στην παρέα μας η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 60 ειδικότητες σε 10 επαγγελματικούς τομείς, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, βρίσκεις τις σπουδές που θέλεις. Περισσότερα στο 2310552406 και στο iekalpha.gr.
0: Έρχεται ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογιαλάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από τη Βουλή ας το πάρουμε σήμερα, η οποία ψήφισε χθες για την αναθεώρηση του Συντάγματος και όλες οι διατάξεις πέρασαν, αλλά όχι με 180 ψήφους. Οπότε η τύχη της αναθεώρησης θα κρυφθεί, αν και εφόσον, από τους συσχετισμούς δυνάμεων στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Και πάμε τώρα στην στήλη τα νέα του πλανητάρχη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που λέτε, ξύπνησε σήμερα στραβά με τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ευρώπης και Καναδά. Αυτή τη φορά δεν απειλήσε μόνο με δασμούς, είπε ότι θα τερματίσει το εμπόριο. Στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, στο μεταξύ, δεν είχαμε κάποια διαφοροποίηση σημαντική. Η Σαουδική Αραβία υπέστη άλλες δύο ζημιές σε αντλιοστάσια του αγωγού Ανατολής Δύσης, που ουσιαστικά είναι και η μόνη οδός για να ρέει όσο ρέει τέλος πάντων πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή προς τη Δύση. Παρ' όλα αυτά, τα πλεονάσματα στη χώρα μας ρέουν άφθονα, μαθαίνω, καθώς χθες ανακοινώθηκε το πρωτογενές μας πλεόνασμα που έφτασε τα 2,1 δις ευρώ. Αύξηση, λέει η Ελστάτ, και στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο που έφτασε στο 4,7% σε καλή μεριά μας. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, οφείλω να σε ενημερώσω ότι η τραπεζαρία του σπιτιού της Κατερίνας Παπουτσάκη είναι γεμάτη φθινοπορεινά vibes και το απέδειξε η ίδια με φωτογραφία που ανέβασε στο Insta της. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα

0: αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. 89 Rainbow.
1: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο. Και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόοπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Καλώς τους. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου και Νίνα Νεκταρίδου.
5: 6943 80 80 89. Το Viber του 89 Rainbow. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Επίσης, follow τον 89 Rainbow σε Facebook και Instagram. Και μας ακούτε www.89rainbow.gr.
4: Μείνετε μαζί μας γιατί αυτή την ώρα θα παίξουμε Βρες το ψέμα. Θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας.
5: Και φυσικά θα απολαύσουμε και την καλύτερη μουσική στην παρέα μας και η Vodafone.

0: Special γλυκιά καλημέρα στην Λεμονιά, εκεί στην Κρία Βρύση, στο ΕΠΑΛ Κρίας Βρύση, που μας ακούνε στους διαδρόμους του σχολείου και μας έχει στείλει και βιντεάκι για να το αποδείξει στο Viber. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας και καλή σχολική χρονιά να έχετε και να έχουμε. Ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα, γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα θέτουμε το δίλημα της ημέρας. Εσείς μας λέτε τη γνώμη σας, την άποψή σας. Το μαθαίνετε από την προηγούμενη μέρα μέσω Instagram.
0: Βεβαίως.
1: Γι' αυτό follow τον 89 Rainbow. Και σήμερα είναι...
0: Δεν το μαθαίνετε απλά. Ψηφίζετε κιόλας.
1: Εννοείται.
0: Γιατί
1: ναι,
0: στα stories μας, με το που τελειώνει η εκπομπή, ανεβαίνει το δίλημα για να μπορείτε να ψηφίσετε, γιατί το πάμε πολύ δημοκρατικά, παιδιά.
1: Και σήμερα πάλι είναι πολύ hot. Θα προτιμούσες να μείνεις σε μια σταθερή σχέση χωρίς πάθος ή να ζήσεις μια σύντομη αλλά παθιασμένη σχέση?
0: Να ζήσω μια σύντομη αλλά παθιασμένη σχέση, Νίνα. Να ζήσω το πάθος.
1: Ναι.
0: Θέλω το πάθος και το λάθος. Θέλω το πάθος και το λάθος.
1: Σταθερή χθες τη δουλειά,
0: σταθερή
1: και σήμερα στη σχέση.
0: Έτσι. Και κάθε μέρα γκρίνια.
1: Τι?
0: Μύρι. Και μια το ένα μου.
1: Λες εσύ, μια εμένα.
0: Ποιον? Κάθε μέρα κάτι. Έχω όλο το αυτό.
1: Όχι, Μαρία μου. Γιατί η σταθερότητα δεν έχει γκρίνια. Γιατί? Γιατί δεν έχει ημερομηνία λήξης. Γιατί δεν έχει το άγχος ότι τι γίνεται. Θα με βρουν. Θα αποκαλυφθεί. Θα τελειώσει. Θα... Κατάλαβες.
0: Αλλά η σύντομη και παθιασμένη δεν σημαίνει ότι είναι και παράνομη.
1: Σύντομη, λέμε, Μαρία.
0: Σύντομη.
1: Ναι.
0: Σύντομη. Σύντομη είναι από ένα βράδυ μέχρι δύο μήνες, μέχρι ένα καλοκαίρι.
1: Έχει ημερομηνία λήξης?
0: Έχει, τι σε νοιάζει?
1: Πώς τι με νοιάζει?
0: Άσε μας, μωρέ Νίνα. Όταν είσαι σε μια σταθερή σχέση, έχει παθαίνεις βαρεμάρα.
1: Α, ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει συντροφικότητα. Στην άλλη, εκτός από πάθος.
0: Πάθος υπάρχει.
1: Αυτό λέω, πάθος.
0: Εκτός. Τι είναι το πάθος? Είναι κορυφαίο. Λοιπόν, θέλουμε την άποψή σας, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε την αποψάρα σας. 6943 80 80 89. Παρακαλούμε. Άμα βαριέσαι, ασχολείσαι πολύ με πράγματα που δεν πρέπει. Κατάλαβες.
1: Και άμα αυτό σε πληγώσει, τι γίνεται?
0: Άμα σε πληγώσει το ένα, άμα σε πληγώσει το άλλο, δεν κάνεις τίποτα στη ζωή.
1: Α, όποιος, έτσι το πας.
0: Όποιος φοβάται, πάει και κοιμάται.

0: Ανάγει στον άλλο τώρα, κοιμάται δίπλα σου και ροχαλίζει κάθε βράδυ.
1: Πού είναι το πάθος?
0: Every breath you take, ποιο πάθος, μωρέ? There is no passion there. There is only ροχαλιτό and παντόφλα. Να είμαστε ειλικρινείς, θέλω. Να είμαστε. Από αποτελέσματα ή θες να διαβάσουμε μηνύματα πρώτα?
1: Για πες αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, εσείς ψηφίσατε, ακροατές μας και ακροάτριές μας. Μένω σε μια σταθερή σχέση χωρίς πάθος 35%.
1: Χάσαμε.
0: Διαλέγω το πάθος ακόμα και στιγμία 65%.
1: Οκ, okay, θέλετε σύντομα έτσι και παθιάρικα πράγματα? Μετά μην ακούσω γιατί. Το ήξερα, αχ, δεν έπρεπε, τι έκανα, τι θα γίνει? Και κλάματα, ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει. Okay. Μην βαράτε, μαντάμ.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αγαπημένο φιλαράκι, εδώ Τζιμ λέει σχέση χωρίς πάθος. Βαριέμαι ήδη που δεν έχω καν σχέση. Μόνο στην υπόθεση πλήττω. Θέλω σπίθα, φλόγα, πάθος και ένταση. Η Γεωργία λέει σύντομη με πάθος. We only live once.
1: Mm-hmm. Ο Αλέξης λέει σταθερή σχέση. Το πάθος είναι υπέροχο, αλλά κάποια στιγμή θέλω και άνθρωπο που ξέρει πού είναι οι λογαριασμοί και τι ώρα κλείνει το σούπερ μάρκετ.
0: Θες βοηθώ, πιστολάκι, κομμότρια?
1: Όχι, Μαρία. Όχι, Μαρία. Θέλει σύντροφο.
0: Α, σύντροφος είναι αυτό, να ξέρει τι ώρα κλείνει το σούπερ μάρκετ?
1: Ναι, Μαρία, γιατί? Ομοντιά. Μόνο εγώ πρέπει να τα ξέρω? Όχι, να τα ξέρει και ο άλλος.
0: Είναι ένα όχι. Δεν λέει όχι, λέει όχι. Καλημέρα στο Δαμιανό που λέει καλό το πάθος. Σε φτάνει στα όρια σου, ζεις στα κόκκινα. Όμως στο τέλος, όταν πας στα μείον, βγαίνεις μείον.
1: Από την άλλη, οπ.
0: Από την άλλη όμως, σε μια σταθερή και σοβαρή σχέση δεν σημαίνει ότι το πάθος δεν μπορεί να υπάρξει. Μια χαρά μπορεί να υπάρξει και εκεί. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Εννοείται.
0: Απλά θα σας πω κάτι. Ως χρόνιος χρήστης έχω καταλάβει ότι πρέπει να κάνεις δουλειά. Εννοείται. Αλλά πρέπει να κάνουν και οι δύο. Όταν κάνει μόνο ο ένας.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, να τα λέμε όλα και να είμαστε δημοκρατικοί.
1: Εννοείται.
0: Όταν κάνει μόνο ο ένας, κάποια στιγμή βαριέται και αυτός ο ένας, κουράζεται και σταματάει να ασχολείται. Επίσης, κάποια στιγμή όλα τα πράγματα χαλάνε, όπως και το κινητό μας.
1: Γι' αυτό.
0: Και τα χαλάσει που πάμε.
1: Έλαντε, γι' αυτό έχουμε στην παρέα μας τη Vodafone. Κάθε επισκευή-συσκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Και όλα αυτά μέσα σε μία ώρα για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.

0: Καλημέρα όλη μέρα. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για τις επόμενες ημέρες. Σήμερα και αύριο θα φτάσουμε στους 27 βαθμούς το μεσημέρι, το Σάββατο στους 28 και την Κυριακή στους 30. Βάλτε μαγιό και φύγαμε.
1: Εντάξει, ωραίο Σαββατοκυριακάκι για να πας για μπανάκι. Μπορεί να είναι και τα τελευταία της σεζόν.
0: Μπορεί.
1: Η θάλασσα είναι ζεστή πάντως. Στους δρόμους της πόλης τώρα που τα πράγματα είναι σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με μισή ώρα νωρίτερα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, Τσιμισκή, Εγνατία, Πεντακάθαρες, ρολάρι κανονικά. Στην Λαγκαδά, στην άνοδό της έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, είναι αρκετά φορτωμένη. Φορτωμένη Βασιλίση Σόλγας από την ανάληψη και μετά ένα κομμάτι φαίνεται κόκκινο στο χάρτη. Στον περιφερειακό επίσης έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, εκτός από ένα κομμάτι δυτικά λίγο πριν το 424 και από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και την Τριανδρία στο ανατολικό ρεύμα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά φορτωμένη, όχι όμως με ιδιαίτερα ζητήματα, από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
0: Στην παρέα μας η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης διάλεξε ανάμεσα σε 10 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 60 σύγχρονες ειδικότητες με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Μάθε περισσότερα στο eekalpha.gr και στο 2310552406.
1: Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα παίξουμε Βρες το ψέμα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 89 Rainbow.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: πόσο σεξι και μοντέρνος παραμένει ο ήχος των Είναι Ξέσ ακόμα και σήμερα. Αυτό θα πω μόνο. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε Βρες το ψέμα. Με δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό, για την ακρίβεια μια κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ, για να πάρετε ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας από την υπέροχη ποικιλία που έχει το παραδοσιακό.
1: Γιατί σε κάθε στιγμή της ημέρας το παραδοσιακό είναι μαζί σου, πάντα και παντού. Εσύ απλά διαλέγεις τη γεύση που θα σε ακολουθήσει. Ένα παραδοσιακό σε κάθε γωνιά της πόλης μας, αλλά και delivery στις γνωστές πλατφόρμες.
0: Λοιπόν, εσείς το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε τις τρεις πληροφορίες που μας φέρνει ο Αντώνης.
1: Μία από αυτές είναι ψέμα και μας στέλνετε ηχητικό μήνυμα στο Viber στο 6943 80 80 89. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός φυσικά κερδίζει.
0: Ακούστε πολύ πολύ, πολύ προσεκτικά ποιο είναι το ψέμα. Αυτό ψάχνουμε.
2: Βρες το ψέμα.
3: Σήμερα και πάλι μια βόλτα στον κόσμο.
0: Ωραίες οι βόλτες στον κόσμο.
3: Βέβαια, βέβαια.
0: Πάμε.
3: Και έθιμα. Για έθιμα θα μιλήσουμε. Λοιπόν, στην Αγγλία, στην Αγγλία διεξάγεται αγώνας καταδίωξης τυριού σε κατηφόρα.
0: Εγώ θα πήγαινα σε αυτό.
1: Τυρί.
3: Δύο. Στη Γερμανία υπάρχει ετήσιο πρωτάθλημα ύπνου.
0: Και σε αυτό θα πήγαινα.
1: Θα βγαίνα πρωταθλήτρια με τη μία.
3: Και τρία. Υπάρχει χωριό στην Ισπανία που κάθε χρόνο κάνει γιορτή όπου οι κάτοικοι πετούν ντομάτες ο ένας στον άλλο. Εγώ μάλλον σε αυτό θα πήγαινα.
0: Σε αυτό δεν θα πήγαινα.
1: Λος Σάλτσας.
0: Για να δούμε ποιο είναι το ψέμα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Υπέροχο τραγούδι, υπέροχη μουσική. Ήρθε η ώρα για να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Γιάννη, τι ωραία φωνή που έχεις.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Το έχω ξαναπεί.
0: Στο έχω ξαναπεί, φαντάζομαι ναι. Γιάννη, τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Ωραία. Έχει σχέση η δουλειά σου με το να χρησιμοποιείς τη φωνή σου, ας πούμε, είσαι στις πωλήσεις?
1: Όχι.
0: Κρίμα. Εγώ αν ήμουν αφεντικό σου θα σε εκμεταλλευόμουν. Χρησιμοποιούσα τη φωνή σου για να κάνω πωλήσεις, ρε παιδί μου. Κάπως θα το...
1: Νομίζω ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ποτέ δεν είναι, όντως. Δίκιο έχεις. Λοιπόν, πες μας ποιο είναι το ψέμα.
1: Είναι το Β. Αυτό με τον ύπνο.
0: Ωραία.
2: Μπράβο Γιάννη. Όντως στην Αγγλία γίνονται αγώνες καταδίωξης τυριού, κυνηγάνε τυριά. Στην Ισπανία πετούν ντομάτες ο ένας τον άλλον. Στη Γερμανία έχουν άλλα πρωταθλήματα, αλλά πρωτάθλημα ύπνου δεν
0: υπάρχει. Λοιπόν, Γιάννη, ξέρεις τι έχεις κάνει?
1: Θράψη.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Το ξέρει.
0: Διπλής.
2: Θράψη. Μπράβο Γιάννη, έχεις κερδίσει μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το παραδοσιακό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Φιλιά.
1: Καλημέρα.

0: Είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Η μυστική Εγνατία τις βλέπω πεντακάθαρες. Έχει κινησούλα φυσικά, αλλά ρολάρει κανονικά. Είναι αρκετά φορτωμένη, συνεχίζει μάλλον να είναι αρκετά φορτωμένη η Λαγκαδά στο ανέβασμά της. Στον περιφερειακό έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Βλέπω κόκκινο στο χάρτη μόνο ένα σημείο εκεί στις 40 εκκλησιές μέχρι και λίγο πριν την Τριανδρία. Αρκετά φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την 28η Οκτωβρίου μέχρι και την Νέα Ελβετία.
1: Στην παρέα μας η Vodafone, η Vodafone Tech Heroes είναι οι ήρωες που θέλεις, γιατί στη Vodafone η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, αξιόπιστα, με 12 μήνες εγγύηση και μέσα σε μία ώρα για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone.gr.
0: Έρχεται ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
1: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Τον κόσμο που φλέγεται και πάλι από πληθωριστικές πιέσεις και την κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση. Για το θέμα συναντιούνται αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ελληνική πλευρά λέει να προσέρχεται ήδη με ιδέες για παρεμβάσεις. Μπρίκια κολλάμε. Η Βουλή τώρα ψήφισε χθες για την αναθεώρηση του Συντάγματος και όλες οι διατάξεις πέρασαν, αλλά όχι με 180 ψήφους. Οπότε η τύχη της αναθεώρησης θα κρυφεί, αν και εφόσον, από τους συσχετισμούς δυνάμεων στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Και πάμε στη στήλη τα νέα του πλανητάρχη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που λέτε ξύπνησε σήμερα στραβά με τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ευρώπης και Καναδά. Αυτή τη φορά δεν απείλησε μόνο με δασμούς, είπε ότι θα τερματίσει το εμπόριο. Καμία αποκλιμάκωση δεν έχουμε στο μεταξύ. Στα πολεμικά μέτωπα, μαύρο χάλισαν το χρώμα και την τιμή του μαύρου χρυσού τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Αλλά και στην Ουκρανία είχαμε νέα χτυπήματα της Ρωσίας σε Κίεβο και Όδησο με δεκάδες τραυματίες. Και πάμε τέλος στην είδηση της κατηγορίας και είχα μια φαγούρα. Η Βρυσιείδα Ανδριώτου, φίλες και φίλοι, πόζαρε με μπικίνι για να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι. Μαθαίνω και μας αποκάλυψε πόσο τις έχουν ήδη λείψει η ζέστη και η παραλία. Υπομονή, Βρυσιείδα, 10 μήνες είναι θα περάσουν. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 89 Rainbow.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι όλης. Σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η

0: 89 Rainbow και πολύ καλά κάνετε, γιατί αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας για άλλη μια ώρα.
1: Καλημέρα σε όλους και αυτήν την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε τα νέα της ημέρας, έχουμε τα μήνυματά σας και φυσικά σε λίγο από τη ζωή βγαλμένα.
0: Και σήμερα αυτά τα από τη ζωή βγαλμένα είναι συγκλονιστικά.
1: Η επιστήμη της έρευνας θα μιλήσει σε λίγο.
0: Oh yes.

0: Είναι μερικές μέρες που κάποια πράγματα που συζητάμε έτσι σε αυτή τη στήλη που έχουμε φτιάξει εδώ στην εκπομπή, το από τη ζωή βγαλμένα, που τα νούμερα έρχονται και επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι ξέρουμε.
1: Έτσι, σήμερα θα μιλήσουν όντως τα νούμερα. Γιατί, τι σας έχουμε από τη ζωή βγαλμένο? Το 64% των γυναικών λέει ότι θυμάται σημαντικές ημερομηνίες.
0: Okay.
1: Το ίδιο ποσοστό αντρών θυμάται το σκορ του τελικού της αγαπημένης ομάδας τους πριν από 10 χρόνια. Ξέρεις, 3-2, 1-1, παράταση, πέναλντι και τέτοια. Βέβαια, για το ποσοστό των γυναικών, εγώ νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Πιστεύω ότι όντως εμείς είμαστε ικανές να θυμόμαστε τα πάντα. Γνωριμίες, επετείους, γενέθλια, προτάσεις γάμου. Και όχι μόνο τα δικά μας. Από γονείς, παιδιά, αδέρφια, ξαδέρφια, θείους, ανιψιούς, βαφτιστήρια, τέτοιες είμαστε.
0: Εγώ νομίζω ότι αποτελώ εξαίρεση σε αυτή την έρευνα. Έχω τεράστιο πρόβλημα με τους αριθμούς. Πάντα είχα και συνεχίζω και έχω. Και ακόμα και κάποια πράγματα τα έχω στο ημερολόγιο στο κινητό, παιδιά. Το παραδέχομαι. Είμαι η εξαίρεση.
1: Post-it. Παντού στο σπίτι.
0: Όχι, δεν έχω post-it. Τα έχω στο κινητό για να μου βγαίνει υπενθύμηση. Γιατί μπορεί να ξεχάσω, ας πούμε, στα γενέθλιά σου να σε πάρω τηλέφωνο.
1: Α, τόσο,
0: ναι. Ναι. Τα έχω όλα σημειωμένα γιατί με τα νούμερα έχω πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ μεγάλη εξαίρεση.
1: Μαρία μου, αναλογική επανάσταση κάνουμε. Βάλε και κανένα post-it.
0: Πού να το βάλω, παιδί μου, το post-it για να το βάλω. Στο ψυγείο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Στο ψυγείο.
1: Για πείτε κι εσείς 6943-80-80-89.
0: Θέλουμε να μας επιβεβαιώσετε ή και όχι αυτά τα νούμερα που μόλις ακουστήκαν.
1: Και άντρες και γυναίκες, έτσι.
0: Εννοείται.

0: Που μπορεί να μην θυμούνται την επέτειο του γάμου σας, αλλά μπορεί να θυμούνται πόσα γκολ έβαλε ο ΠΑΟΚ το 94 στον αγώνα με δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: Αυτό ακριβώς λέει η Σοφία. Εγώ θυμάμαι ημερομηνίες, επετείους, γενέθλια, πρώτη γνωριμία. Ο άντρας μου θυμάται ποιος έβαλε τον γκολ στο 87 του 2012. Συγκινητικό πραγματικά.
0: Και ο Παναγιώτης λέει ότι είμαστε υπερβολικές. Τι διαφορά έχει το 21ο με το 22ο δημοτικό? Ένα λάθος έκανα και ακόμα μου το χτυπάει που έψαχνα το παιδί σε λάθος σχολείο.
1: Εντάξει, φοβερό.
0: Είναι δυνατό.
1: Έλατε. Η Ειρήνη λέει: παιδιά, εμένα ο άντρας μου είναι εξαίρεση. Θυμάται τα πάντα μέχρι και τι φορούσα στο τρίτο μας ραντεβού.
0: Αυτό είναι ύποπτο, Ειρήνη. Ψάξτε το λίγο. Αν θυμάται τόσες λεπτομέρειες. Πολύ ύποπτο μου φαίνεται.
1: Μπράβο όμως.
0: Δεν ξέρω κανέναν άντρα να θυμάται τόσες λεπτομέρειες. Σεπτέμβριο σημαίνει checklist, παιδιά, γενικότερα. Σχολικά.
1: Check.
0: Τσάντες.
1: Check.
0: Πρόγραμμα.
1: Check.
0: Δουλειά, σχολείο, δραστηριότητες, φροντιστήρια.
1: Εννοείται check.
0: Το αυτοκίνητο όμως. Αν είναι στη λίστα με τα πρέπει να αλλάξω, τότε σημείωσε και αυτό, γιατί από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου έχουμε Back to School Bazaar στο Stock Center με όφελος έως 2.000 ευρώ.
1: Ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια ελληνικής αγοράς με 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση και πενταπλή γραπτή εγγύηση της Velmar σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

0: Καλημέρα, όλη μέρα είναι Πέμπτη με ήλιο και 22 βαθμούς, άπνοια και 70% υγρασία. Το μεσημέρι θα έχουμε 27 βαθμούς, ό,τι πρέπει για βόλτα μετά τη δουλειά. Έχουν τακτοποιηθεί όλες τις δουλίτσες τους, τα γραφεία τους. Είναι ήσυχη η κατάσταση στην πόλη αυτή την ώρα. Τα μόνα σημεία στα οποία βλέπω να υπάρχει προβληματάκι είναι στη Βασιλίση Σόλγας από το ύψος του Ντεπό μέχρι την Πέτρου Συνδικά. Εκεί γίνονται και κάποια έργα, γι' αυτό έχει καθυστερήσεις. Καθώς και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το σημείο της Μάρκου Μπότσαρη, από το ύψος της Μάρκου Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Όχι κάτι το ιδιαίτερο και ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος. Αν έχει τώρα εσάς χαλάσει το κινητούλι σας τη λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση. Θα πάτε στη Vodafone. Γιατί υπάρχουν εκεί οι Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν δράση.
1: Έτσι, κάνουν την συσκευή σου γρήγορα και αξιόπιστα μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Έχει έρθει ο Αντώνης και φέρνει μαζί του τα νέα της ημέρας. Αντώνη,
2: ρίχτο!
3: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από τη Βουλή ας το πάρουμε σήμερα, η οποία ψήφισε χθες για την αναθεώρηση του Συντάγματος και όλες οι διατάξεις πέρασαν, αλλά όχι με 180 ψήφους. Οπότε η τύχη της αναθεώρησης θα κρυφεί, αν και εφόσον, από τους συσχετισμούς δυνάμεων στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Και πάμε τώρα στην στήλη τα νέα του πλανητάρχη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που λέτε, ξύπνησε σήμερα στραβά με τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ευρώπης και Καναδά. Αυτή τη φορά δεν απειλήσε μόνο με δασμούς, είπε ότι θα τερματίσει το εμπόριο. Στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, στο μεταξύ, δεν είχαμε κάποια διαφοροποίηση σημαντική. Η Σαουδική Αραβία υπέστη άλλες δύο ζημιές σε αντλιοστάσια του αγωγού Ανατολής Δύσης, που ουσιαστικά είναι και η μόνη οδός για να ρέει όσο ρέει τέλος πάντων πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή προς τη Δύση. Παρ' όλα αυτά, τα πλεονάσματα στη χώρα μας ρέουν άφθονα, μαθαίνω, καθώς χθες ανακοινώθηκε το πρωτογενές μας πλεόνασμα που έφτασε τα 2,1 δις ευρώ. Αύξηση, λέει η Ελστάτ, και στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο που έφτασε στο 4,7% σε καλή μεριά μας. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, οφείλω να σε ενημερώσω ότι η τραπεζαρία του σπιτιού της Κατερίνας Παπουτσάκη είναι γεμάτη φθινοπορεινά vibes και το απέδειξε η ίδια με φωτογραφία που ανέβασε στο Insta της. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
4: Μεγάλη προσφορά!
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο Acto.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleep and Living.

0: Και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ο 89 Rainbow σας αγαπάει πάρα πολύ. Γι' αυτό έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό για σας, ο οποίος όμως τρέχει στο Instagram. Αν σκέφτεστε μία απόδραση πολυτελείας μακριά από την ένταση της πόλης, το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας προσκαλεί σε μία μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου.
1: Απολαύστε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει. Και όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram account του 89 Rainbow, να μας κάνετε follow φυσικά. Θα βρείτε στο πάνω-πάνω μέρος καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού. Θα ακολουθήσετε τα βήματα που γράφονται εκεί για να πάρετε μέρος και θα διεκδικήσετε τη δική σας luxury απόδραση στο Cavo Olimpo. Είναι μία διαμονή για δύο άτομα. 19 με 21 Σεπτεμβρίου. Αυτό το πισού δηλαδή.
1: Θέλουμε κι εμείς.
0: Πολύ θέλουμε. Θέλουμε κολλασμένα και σας ζηλεύουμε πάρα πολύ που θα πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Καλή επιτυχία!

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Καλημέρα, καλημέρα από το Rainbow Morning Show με Αντώνη, Μαρία και Νίνα. Σήμερα Πέμπτη.
1: Και νέες ταινίες από σήμερα στους κινηματογράφους της πόλης μας. Σας έχουμε προτάσεις. Τρυφερό κτίνος με αγαπημένες γαλλίδες ηθοποιούς, Λέα Σεϊντού και Κατρίν Τενεύ. Ένα πολύ αναμενόμενο δράμα χαρακτήρων, αν σας αρέσει αυτό το είδος. Η ταινία Κότα, μια ξεχωριστή ελληνική συμπαραγωγή που εξετάζει την ανθρώπινη φύση και την ηθική ευθύνη με μια έτσι αντισυμβατική ματιά. Και για το τέλος, Resident Evil από το γνωστό video game, η νέα κινηματογραφική πρόταση τρόμου και έντασης, αν σας αρέσουν τα thriller.
2: Έχει για όλα ο Μπαχτσές σήμερα. Ενδιαφέρουσες ταινίες και οι τρεις αυτές που πρότεινες. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, παιδιά, και σε εκείνη τη συναυλία που πήγαμε με τους φίλους το καλοκαίρι, στη βόλτα που κάναμε στο πάρκο τσέπη της γειτονιάς μας, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Γι' αυτό και η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν οικοκυριά, αγρότες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές από αυτές τις ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Μ' αρέσουν οι ελληνικές ταινίες, θέλω να πω, Νίνα.
0: Ναι.
2: Και είδα προχθές την Αρκουδότρυπα, που ήταν η ταινία του καλοκαιριού που έκανε κρότο το καλοκαίρι. Και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραίες προσπάθειες και θέλουμε κι άλλες.
2: Πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ.

0: Αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα που έχουμε ξεκινήσει διατροφή στη δουλειά. Ερχόμαστε με τα αυγουλάκια μας τα βρασμένα, με τα ντοματίνια μας και με τις γκοφρέτες μας.
1: Ωραία, και φεύγουμε μετά και πηγαίνουμε και ετοιμάζουμε τους αρακάδες μας, τις φακές μας, τα μπιφτέκια μας.
0: Το delivery μας.
1: Όχι, Μαρία, είπαμε.
0: Λοιπόν,
1: εσύ και ο κύριος Γιώργος.
0: Μέχρι στιγμής, επειδή δοκιμάσαμε όλων των ειδών τις γκοφρέτες, ριζό, καλαμπό και ρεβιθό.
1: Ναι.
0: Η ρεβιθό που φάγαμε σήμερα, έφαγα εγώ δηλαδή, δοκίμασα, είναι η καλύτερη.
1: Και σου είπα ότι και η φακό είναι πάρα πολύ καλή.
0: Φακό, γκοφρέτα δεν έχω δοκιμάσει.
1: Θα σου φέρω.
0: Θα μου φέρει η φίλη μου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε και σήμερα για την παρέα. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και τη Vodafone που, αν έχει χαλάσει το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή του γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Η Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει. Κάνουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Ήρθε η ώρα να σας πούμε bye bye.
2: Bye bye, φιλάκια.
1: Φιλιά, bye.

0: κόκκινη!
1: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει

0: σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε, από πού μας ακούτε. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 2. Παρέα θα ακούσουμε αληθινή μουσική, θα κάνουμε και λίγο σουσού, συντροφιά πάντα με την Telecom. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά, The Show Must Go On, Queen, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Καβίτσε εδώ στον 89 Rainbow. Ξέρετε μερικούς καλλιτέχνες. Μου αρέσει να τους συνδέω με χρώματα. Και αν έπρεπε να συνδέσω τον Lenny Kravitz με ένα χρώμα, μάλλον θα το συνέδεα με το χρώμα ματζέντα. Βαθύ και ερωτικό, αισθησιακό. Και φυσικά από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, όπως περπατάς γύρω-τριγύρω, θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου πλέον θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, ενώ στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση, βέβαια, θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom, παιδιά, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, για μένα, για όλους μας, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε. Αν θες να μάθεις περισσότερα, επισκέψε το telekom.gr και όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Θα συνεχίσουμε με πολύ αληθινή μουσική. Roxanne, The Police, εδώ, στον 89 Rainbow. Rocks!

Rainbow, που ομολογουμένως φέτος έχουν και έναν λόγο να κοιτάζουν λίγο πίσω αυτά τα παιδιά, καθώς το Stadium Arcadium κλείνει 20 χρόνια και στις 2 Οκτωβρίου έρχεται μια επετειακή έκδοση, όπως έχουν ήδη δηλώσει. Βέβαια δεν μένουν μόνο στη νοσταλγία, καθώς ο Φλία έχει αποκαλύψει ήδη ότι γράφουν ξανά μαζί μουσική, μέχρι και στο σπίτι του Τζον Φρουσάντε λέει ότι πηγαίνει, οπότε κάτι καινούριο σίγουρα έρχεται, φαίνεται να ψήνεται, να ετοιμάζεται κάτι. Μέχρι τότε όμως, από τους Red Hot Chili Peppers πάμε σε κάποιον που μάλλον περίμενε πολύ συγκεκριμένο κορίτσι, Waiting for a Girl Like You, Foreigner, εδώ, στον 89 Ρέιμπο.

Για να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Για στείλτε μου τις καλημέρες σας στο Viber 6943 80 80 89, ή σε όλα τα social media του 89 Rainbow, Facebook και Instagram. Είμαστε εδώ, τα λαμβάνουμε όλα τα μηνύματά σας. Προσπαθούμε να απαντάμε και σε όλα. Είναι ωραίο πράγμα να επικοινωνούμε, είναι ωραίο πράγμα να συνδεόμαστε, ειδικότερα τώρα που η σύνδεσή μας έχει αποκτήσει παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες λοιπόν στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και αφού θα πιάσεις το κινητό σου και θα κάνεις αυτή την αναζήτηση, στείλε και σε μένα μια καλημέρα.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογιαλάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Τον κόσμο που φλέγεται και πάλι από πληθωριστικές πιέσεις και την κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση. Για το θέμα συναντιούνται αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ελληνική πλευρά λέει να προσέρχεται ήδη με ιδέες για παρεμβάσεις. Μπρίκια κολλάμε. Η Βουλή τώρα ψήφισε χθες για την αναθεώρηση του Συντάγματος και όλες οι διατάξεις πέρασαν, αλλά όχι με 180 ψήφους. Οπότε η τύχη της αναθεώρησης θα κρυφεί, αν και εφόσον, από τους συσχετισμούς δυνάμεων στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Και πάμε στη στήλη τα νέα του Πλανητάρχη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που λέτε, ξύπνησε σήμερα στραβά με τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ευρώπης και Καναδά. Αυτή τη φορά δεν απείλησε μόνο με δασμούς, είπε ότι θα τερματίσει το εμπόριο. Καμία αποκλιμάκωση δεν έχουμε στο μεταξύ. Στα πολεμικά μέτωπα, μαύρο χάλισαν το χρώμα και την τιμή του μαύρου χρυσού τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Αλλά και στην Ουκρανία είχαμε νέα χτυπήματα της Ρωσίας σε Κίεβο και Οδυσσό με δεκάδες τραυματίες. Και πάμε τέλος στην είδηση της κατηγορίας και είχα μια φαγούρα. Η Βρυσιείδα Ανδριώτου, φίλες και φίλοι, πόζαρε με μπικίνι για να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι, μαθαίνω, και μας αποκάλυψε πόσο τις έχουν ήδη λείψει η ζέστη και η παραλία. Υπομονή, Βρυσιείδα, 10 μήνες είναι θα περάσουν. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: 89 Rainbow.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: 12 η ώρα ακριβώς, αυτή η πρώτη μας ώρα μόλις τελείωσε και ούτε που το κατάλαβα. Αν τώρα συντονίστηκες στον 89 Rainbow, καλημέρα σου, καλησπέρα σου. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, παρέα θα κάνουμε μαζί μέχρι και τις 2, με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού.

0: την Crew στον 89 Rainbow. Και μιας και σήμερα θεωρούμε αυτονόητο ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον όπου και αν βρίσκεται, πάμε να δούμε πόσο πίσω στον χρόνο φτάνει τελικά αυτή η ανάγκη των ανθρώπων να συνδέονται. Στην αρχαιότητα, παιδιά, ξέρετε, οι άνθρωποι είχαν βρει τρόπους να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πρισσούς, τις φρικτορίες, μετά ήρθε το τηλέφωνο, μετά ήρθε το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Η αλήθεια είναι ότι έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση είναι αυτή η οποία δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολύ πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή αναλογική μας επανάσταση θέλει λίγο γράψιμο.
3: Ποιον θα γράψουμε και πού?
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Θα γράψουμε μια ολόκληρη σελίδα με το χέρι. Ό,τι θέλετε. Μια σκέψη, μια λίστα, ένα αστείο, ένα σχέδιο.
3: Πρέπει να βρούμε στυλό πάλι δηλαδή.
2: Νομίζω πως ναι, η Μολύβη. Στην αρχή θα νιώσετε ότι το χέρι σας διαμαρτύρεται. Σαν να λέει, πού με θυμίδιες τώρα εμένα μετά από τόσα πληκτρολόγια. Αλλά μετά από λίγα λεπτά θα δείτε ότι οι σκέψεις τρέχουν με άλλη ταχύτητα όταν περνούν μέσα από το στυλό, από το Μολύβη.
3: Συγγνώμη, θα μας βάλεις να γράφουμε με το χέρι πολλές φορές αυτή τη σεζόν δηλαδή?
2: Οι κατασκευαστές στυλό και μολυβιών κλέφτες θα γίνουν, Νίνα μου.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: 89 Rainbow.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μία 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

Λοιπόν, εμένα που λέτε οι φίλες μου, πολύ συχνά με λένε ρακοσιλέκτρια, γιατί μου είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να αποχωριστώ και να πετάξω παλιά μου πράγματα, ρούχα κτλ. Βέβαια, διαβάζω τώρα μια ιστορία η οποία αποδεικνύει ότι καμιά φορά αξίζει όντως να μην πετάμε τα παλιά μας πράγματα, καθώς το 1976 ένας τότε ασκούμενος της NASA, ο Γκάρι Τζόρτζ, αγόρασε σε δημοπρασία ένα πακέτο με παλιές βιντεοκασέτες για μόλις $217. Ανάμεσα, βέβαια, σε αυτές τις βιντεοκασέτες βρισκόντουσαν αυθεντικές εγγραφές από την προσελήνωση του Apollo 11. Ο πατέρας του, μάλιστα, λέει ότι τον είχε συμβουλεύσει να μην τις ξεφορτωθεί ποτέ και πολύ καλά έκανε, θα πω εγώ εδώ, γιατί δεκαετίες αργότερα οι κασέτες αυτές δημοπρατήθηκαν για $1,82 εκατομμύρια. Από $217 σε σχεδόν 2 εκατομμύρια. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Εγώ μετά από αυτή την ιστορία πάντως δεν θα ξαναπετάξω τίποτα. Όλα αποθήκη, δεν ακούω κουβέντα, δεν πάω να λέτε ό,τι θέλετε.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Ρέινγκο. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Επιστροφή στο στούντιο το 89 Rainbow, παρέα με την Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά φυσικά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε και εσύ την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Θα συνεχίσουμε μουσικά, αληθινά, με Darling Stories εδώ.

0: Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: 89 Rainbow.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μία η ώρα ακριβώς, πολύ καλησπέρα σας. Αν τώρα συντονίστηκες, καλώς ήρθες στην παρέα του 89 Rainbow. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 εδώ στον 89 Rainbow με πολύ αληθινή μουσική.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Βατικανό, καλή 89 Rainbow. Ένα κύμα 70 μέτρων, παρακαλώ, έχει πέσει πάνω στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Όχι πραγματικό, ευτυχώς. Φυσικά πρόκειται για τον Diluvium, τη νέα εντυπωσιακή εγκατάσταση του Γάλλου καλλιτέχνη Ζιέρ, ύψους 30 και μήκους 70 μέτρων, η οποία είναι εμπνευσμένη από τον βιβλικό κατακλυσμό και μοιάζει σαν ένα τεράστιο κύμα ουσιαστικά να καταπίνει αυτό το ιστορικό κτίριο. Φυσικά πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα υπάρχει και μήνυμα, ως όφιλε άλλωστε. Ο Ζιέρ συνδέει το έργο με την κλιματική κρίση, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη και το πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η γνώση απέναντι σε δυνάμεις που δεν ελέγχουμε πλήρως. Τέχνη που σίγουρα σε κάνει να σταματήσει και να την κοιτάξει, θα πω εγώ. Μπορείτε να την δείτε και στο διαδίκτυο έστω. Είναι η έκθεση Aqua, Catastrophe and Wonder. Ανοίγει για το κοινό στις 25 Σεπτεμβρίου και αν τύχει και βρεθείτε σε εκείνη τα λιμέρια, μπορείτε να την επισκεφτείτε. Πώς το μιλάω όμως στο γαλλικό? Οφείλετε να μου το αναγνωρίσετε, έτσι.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Meeting.
3: Λογαριασμό ενεργείο.
2: Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο. Και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.

15 χρόνια κλείσανε χθες από την ημέρα πρεμιέρας μια σειράς που έμελε να γίνει ολόκληρο κεφάλαιο της ελληνικής τηλεόρασης. Φυσικά αναφέρομαι στη λάμψη του Νίκου Φόσκολου, Γιάνγκος, Βίρνα Δράκου, έρωτες, προδοσίες, ίντριγκες και κρατηθείτε 14 χρόνια στον αέρα, 3.457 επεισόδια, περίπου 1.500 ηθοποιοί και 150.000 σελίδες διαλόγων. Φυσικά και εκείνο το πρώτο επεισόδιο που είχε μπει κατευθείαν στο δράμα, η Βίρνα πηγαίνει να πει στο Γιάνγκο τα καλά νέα για την προαγωγή της και τον βρίσκει στην αγκαλιά της γραμματέας του, και κάπως έτσι είχαμε καταλάβει από το πρώτο επεισόδιο τι θα ακολουθήσει. 35 χρόνια λοιπόν από την λάμψη και τις άλλες εποχές τηλεόρασης, και θέλω να μου στείλετε σε μήνυμα στο Viber 6943 80 89 για σβήσιμο την αγαπημένη σας σκηνή ή στιγμή από αυτήν τη σειρά που άφησε εποχή.

μηνύματα που τόσο περίμενα ήρθαν όντως. Η Μαρία λέει: Ραφαέλα, γιαγιά μου όταν έπαιζε λάμψη δεν σήκωνε ούτε τηλέφωνο. Ήταν ιερή ώρα στο σπίτι και εμείς ανησυχούσαμε και την ψάχναμε. Κώστας, 3.457 επεισόδια και εγώ ακόμα περιμένω τη Βίρνα να μιλήσει. Μίλα, Βίρνα, μίλα επιτέλους. Χριστίνα, εγώ θυμάμαι τη σκηνή που η Βίρνα ζητάει διαζύγιο και ο Γιάνγκος λέει στο δικηγόρο του: Τι μπορεί να μου πάρει μετά το διαζύγιο, τι, τα μισά καράβια και 5-6 τράπεζες. Αυτά ήταν όντως τα προβλήματα του Γιάνγκου, παιδιά, τότε η αλήθεια είναι αυτή. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, ήμασταν μαζί από τις 11. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε πάλι αύριο, ραντεβού εδώ στον 89 Rainbow. Τώρα ακολουθεί Θοδωρής Κρουτζαλάκης 2 με 5, Νίκος Μπογιατζής 5 με 8, Θανάσης Μωρίτης 8 με 10. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης από μένα, μεγάλο φιλί, τα λέμε αύριο.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από τη Βουλή ας το πάρουμε σήμερα, η οποία ψήφισε χθες για την αναθεώρηση του Συντάγματος και όλες οι διατάξεις πέρασαν, αλλά όχι με 180 ψήφους. Οπότε η τύχη της αναθεώρησης θα κρυφθεί, αν και εφόσον, από τους συσχετισμούς δυνάμεων στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Και πάμε τώρα στην στήλη τα νέα του πλανητάρχη. Ο Ντόναλντ Τραμπ που λέτε ξύπνησε σήμερα στραβά με τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ευρώπης και Καναδά. Αυτή τη φορά δεν απειλήσε μόνο με δασμούς, είπε ότι θα τερματίσει το εμπόριο. Στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής στο μεταξύ δεν είχαμε κάποια διαφοροποίηση σημαντική. Η Σαουδική Αραβία υπέστη άλλες δύο ζημιές σε αντλιοστάσια του αγωγού Ανατολής Δύσης, που ουσιαστικά είναι και η μόνη οδός για να ρέει όσο ρέει τέλος πάντων πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή προς τη Δύση. Παρ' όλα αυτά, τα πλεονάσματα στη χώρα μας ρέουν άφθονα, μαθαίνω, καθώς χθες ανακοινώθηκε το πρωτογενές μας πλεώνασμα που έφτασε τα 2,1 δις ευρώ. Αύξηση, λέει η Ελστάτ, και στο τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο που έφτασε στο 4,7% σε καλή μεριά μας. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, οφείλω να σε ενημερώσω ότι η τραπεζαρία του σπιτιού της Κατερίνας Παπουτσάκη είναι γεμάτη φθινοπορεινά vibes και το απέδειξε η ίδια με φωτογραφία που ανέβασε στο Insta της. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 89 Rainbow.
5: City Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: 89 Rainbow, η ώρα είναι 2, σήμερα είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου, είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και σήμερα εδώ με την καλύτερη μουσική στην πόλη έως τις 5. Είναι το καθημερινό μας ραντεβού στο ολοκένουργιο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Ετοιμαστείτε να περάσετε καταπληκτικά και σήμερα, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας γιατί σε λίγο έρχονται αγαπημένες επιτυχίες από Toto, Bon Jovi και Phil Collins. Αμέσως τώρα Survivor, Eye of the Tiger, μαζί μου και η Nova.

Supertramp στο μεσημέρι της Παρασκευής, συντονισμένοι όπως πάντα στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας. Αυτή την ώρα στην πόλη το θερμόμετρο δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου. Η σχετική υγρασία είναι στο 38%. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943 80 80 89, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θυμίζω ότι μας βρίσκεται και στα social, σε Instagram και Facebook. Κάντε και ένα follow για να μας έχετε στο feed σας. Ενώ μας ακούτε και online στο 89rainbow.gr. Ευσάμεσος παίζω Peter Gabriel και Sledgehammer.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ζωντανέα Rainbow The Freak και You Found Me. Ο Θοδωρής Κιτσαλέκης σε μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Καλησπέρα, Όμηρε. Ωραίος ντόγκος του προφίλ. Γεια σου, Βασίλη. Ήταν το Crying των Νέων Σμιθ αυτό που λες. Γεια σου, Δημητρά. Η Θεσσαλονίκη συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία World Cleanup Day με την διήμερη δράση Beyond the Beach στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο την προστασία των θαλασσών από τα πλαστικά. Το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί θελοντικός καθαρισμός της παραλίας στην Αρετσού Καλαμαριάς, ενώ την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα γίνει συζήτηση για τη θαλάσσια ρύπανση στο Κέντρο Επανάχρησης και Κυκλικής Οικονομίας και στις 12 το μεσημέρι workshop επαναχρησιμοποίησης πλαστικού στον ίδιο χώρο. Μαζί μου είναι και η Νόβα αυτό το μεσημέρι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, μπορείτε να μην καλέσετε εσείς και να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό και φυσικά αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφω αμέσως μετά το break και σας έχω σούπερ επιτυχίες να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θα προτιμούσες να μείνεις σε μια σταθερή σχέση χωρίς πάθος ή να ζήσεις μια σύντομη αλλά παθιασμένη σχέση?
3: Να ζήσω μια σύντομη αλλά παθιασμένη σχέση, Νίνα. Να ζήσω το πάθος.
2: Ναι.
3: Θέλω το πάθος και το λάθος.
2: Θέλω
3: το πάθος και το λάθος.
2: Σταθερή χθες στη δουλειά. Σταθερή και σήμερα στη σχέση.
3: Έτσι. Και κάθε μέρα γκρίνια.
2: Τι?
3: Όταν είσαι σε μια σταθερή σχέση, έχει παθαίνεις βαρεμάρα.
2: Α, ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει συντροφικότητα. Στην άλλη, εκτός από πάθος.
3: Πάθος υπάρχει.
2: Αυτό λέω, πάθος. Εκτός.
3: Τι είναι το πάθος? Είναι κορυφαίο. Άμα βαριέσαι, ασχολείσαι πολύ με πράγματα που δεν πρέπει. Καταλαβαίνεις.
2: Και άμα αυτό σε πληγώσει, τι γίνεται?
3: Άμα σε πληγώσει το ένα, άμα σε πληγώσει το άλλο, δεν κάνεις τίποτα στη ζωή.
2: Έτσι το πας.
3: Όποιος φοβάται, πάει και κοιμάται.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

έμπνευση μπορεί να έχει ο άνθρωπος όταν έγραφε αυτό το τραγούδι. Muddy Waters και Money's Boy στον 89 Rainbow, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Ξεκινάμε με τον περιφερειακό που και σήμερα είναι καλά τα πράγματα. Αυτού φτού μην το ματιάσω. Λίγο στην Τριανδρία από ανατολικά και λίγο στο ύψος του Παπαγεωργίου από δυτικά έχει κίνηση. Είσοδος από ανατολικά είναι σε ανοιχτά επίπεδα. Λίγο πριν τη Βούλγαρη έχουμε ένα μικρό συνωστισμό και ελαφρώς στην έξοδο από Καραμανλή. Βασιλής Σόλγας, αρκετά αυτοκίνητα από Δελφόν και ως την ανάληψη. Κέντρο γενικά είναι καλά. Στην πλατεία Δημοκρατίας ένα ψηλό στρίμωγμα, όπως επίσης και στη Λαγκαδά στο ύψος της Αγίων Πάντων. Κατά τα λοιπά, μια χαρά. Αμέσως τώρα στα 89 Rainbow παίζω αγαπημένο ντουέτο από τα τέλη των 80's. Είναι ο Phil Collins μαζί με τον Philip Bailey στο Easy Lover. Δυναμώστε ένταση.

Αληθινή μουσική για αυτό το μεσημέρι στο Μοντανέα Rainbow. Άκουσαμε τον Petty, I Won't Back Down. 18 Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του Mobland με Pierce Brosnan, Ellen Mirren και Tom Hardy. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την επιστροφή των Harrigan και του Harry D'Souza στην κρυοθόνη. Νέοι χαρακτήρες από ό,τι μαθαίνω έρχονται αυτή τη σεζόν, οι οποίοι θα φέρουν και πολλές ανατροπές. Είναι αλήθεια ότι την περιμένω πώς και πώς αυτή τη σειρά. Μαζί μου είναι και η Nova. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back, ώστε να μην καλέσετε εσείς, θα μπείτε απλά στο Nova App, με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: 89 Rainbow.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Μεσημέρι 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026, η ώρα είναι 3. Είστε συντονισμένοι στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Ψαλάκης πάντα στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή στους 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ και αυτή την ώρα με αγαπημένες επιτυχίες. Ενώ συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber στο 6943-808089 αλλά και μέσω των social του 89 Rainbow. Σε λίγο παίζω Evanescence, Cape Town, Aha. Ενώ αμέσως τώρα Kiss, I was made for loving you. Αυτό ακριβώς.

Αγαπημένη Patti Smith, Because the Night belongs to lovers. Και σε αυτούς που θέλουν να κοιμηθούν βέβαια και δεν μπορούν. Θεωρείς που αλλάξει το μικρόφωνο, αν ανήκετε σε αυτούς που δυνοπαθούν κάθε βράδυ για να κοιμηθούν λόγω της υπνικής άπνοιας, σας ενημερώνω ότι έρχεται πολύ σύντομα από την Αμερική ένα χάπι που υπόσχεται σημαντική μείωση των επεισοδίων διακοπής της αναπνοής και βελτίωση της οξυγόνωσης στους ασθενείς. Μέχρι στιγμής η έρευνα δείχνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα με μείωση έως και 56% των επεισοδίων. Αν καταφέρουν να περιορίσουν και τις παρενέργειες, τότε θα μιλάμε για μεγάλη ανακούφιση. Στις αρχές νέας χρονιάς περιμένουμε νεότερα για την έγκριση του φαρμάκου. Μέχρι τότε, διπλό μαξιλάρι και προσοχή στις κρεπάλες. Τώρα στα 89 Rainbow έρχεται το love song των Cure στα τέλη των 80's αυτό το τραγούδι. Καταπληκτικό, δυναμό στα ένταση.

0: Αχά και Take On Me στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι λύσαμε τις πιο cool γειτονιές για το 2026 σύμφωνα με το περιοδικό Time Out. Και μαντέψτε, έχει και μια ελληνική στην τρίτη θέση. Ο νέος κόσμος στην Αθήνα είναι η γειτονιά που συγκεντρώνει πλέον πολλές και ενδιαφέρουσες δράσεις, νέους δημιουργούς και φυσικά καταστήματα εστίασης από παραδοσιακά ταβερνάκια μέχρι μπαρ, καφέ και φούρνους. Εννοείται πως σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής έχει παίξει και η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Για την ιστορία, στη δεύτερη θέση είναι η συνοικία Λοσεάν στο Ραμπάτ και στην πρώτη η Γιόγκνο Θρίγκα στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Πρέπει να την πας σωστά τώρα. Μαζί μου είναι η Nova. Θέλεις να κερδίζεις δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Κρίζρια με ένα άκρο καλοκαιρινό τραγούδι. Θοδωρή Κυζαλάκη από τα νέα Rainbow. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει από τον Ιούνιο και μέχρι σήμερα. Έχει γίνει ένας αρκετά σημαντικός αριθμός ασφαλτοστρώσεων στην πόλη. Σύμφωνα με το Δήμο Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να μην περιορίζονται στο κέντρο, αλλά να επεκτείνονται και στις γειτονιές των δημοτικών κοινοτήτων. Χθες και προχθές ήταν στη Βούλγαρη τα συνεργεία, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις και σε πεζοδρόμιο όπως στην περιοχή της Ολύμπου και στη Μακεδονική Σαμίνης. Οτιδήποτε χρειαστεί αρκεί να ομορφαίνει αυτή η πόλη που αγαπάμε. Αμέσως τώρα στον 89 Rainbow έρχονται οι Lynyrd Skynyrd. Αυτό είναι το κλασικό Sweet Home.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Don't Stop the Dance. Αγαπημένος Brian Ferry. Όλοι ξέρουμε πόσο ενοχλητικές είναι οι μύγες. Αυτό που μόλις μάθαμε είναι ότι επιστήμονες κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν τον εγκέφαλό τους και να μας αποκαλύψουν ότι οι αρσενικές μύγες είναι εξαιρετικοί τραγουδιστές. Καλά ακούσατε. Η αρσενική μύγα, λέει, μπορεί να τραγουδήσει διαφορετικά τραγούδια για αρκετή ώρα χτυπώντας τα φτερά της, και όλα αυτά για να προσελκύσει τη θηλυκή. Έχετε καταλάβει ότι όλα για τις γυναίκες γίνονται έτσι. Οπότε την επόμενη φορά που θα σας πάσει τα νεύρα μια μύγα, ίσως απλά να την πετύχετε την ώρα που ερωτοτροπεί. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και μαζί μου είναι η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα στο 89 Rainbow, ELO και Last Train to London. Σε λίγο έρχεται ο Αντώνης Βλαβογελάκης με τα τελευταία νέα. Μείνετε συντονισμένοι, άλλη μια ώρα με

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογιαλάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Τον κόσμο που φλέγεται και πάλι από πληθωριστικές πιέσεις και την κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση. Για το θέμα συναντιούνται αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ελληνική πλευρά λέει να προσέρχεται ήδη με ιδέες για παρεμβάσεις. Μπρίκια κολλάμε. Η Βουλή τώρα ψήφισε χθες για την αναθεώρηση του Συντάγματος και όλες οι διατάξεις πέρασαν, αλλά όχι με 180 ψήφους. Οπότε η τύχη της αναθεώρησης θα κριθεί, αν και εφόσον, από τους συσχετισμούς δυνάμεων στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Και πάμε στη στήλη τα νέα του πλανητάρχη. Ο Ντόναλντ Τραμπ που λέτε ξύπνησε σήμερα στραβά με τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ευρώπης και Καναδά. Αυτή τη φορά δεν απείλησε μόνο με δασμούς, είπε ότι θα τερματίσει το εμπόριο. Καμία αποκλιμάκωση δεν έχουμε στο μεταξύ. Στα πολεμικά μέτωπα, μαύρο χάλισαν το χρώμα και την τιμή του μαύρου χρυσού τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Αλλά και στην Ουκρανία είχαμε νέα χτυπήματα της Ρωσίας σε Κίεβο και Όδησο με δεκάδες τραυματίες. Και πάμε τέλος στην είδηση της κατηγορίας και είχα μια φαγούρα. Η Βρυσιείδα Ανδριώτου, φίλες και φίλοι, πόζαρε με μικίνι για να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι, μαθαίνω, και μας αποκάλυψε πόσο τις έχουν ήδη λείψει η ζέστη και η παραλία. Υπομονή, Βρυσιείδα, 10 μήνες είναι, θα περάσουν. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε.
7: Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: 89 Rainbow, η ώρα είναι 4, ο Θοδωρής Κουτσαλέκης πάντα στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, δυναμώστε την ένταση, γιατί σας έχω τα καλύτερα και για τελευταία 60 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στέλνετε μήνυμα μέσω Viber στο 6943 80 89, ενώ μας βρίσκετε και στα social αλλά και στο 89rainbow.gr. Χρόνια πολλά σε σοφία, πίστη, αγάπη και ελπίδα σήμερα που γιορτάζουν. Σε λίγο έρχονται αγαπημένες επιτυχίες από No Doubt, τώρα Smiley Minds και Don't You.

Dust in the Wind στον Ουρανέα Rainbow. Θοδωρής Ψαλάκης έως τις 5 εδώ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης στους 27 βαθμούς Κελσίου, με λίγη κίνηση στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στο περιφερειακό από δυτικά στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ενώ απανατολικά μπαίνοντας από Μουδανιών και λίγο στο ύψος της Τριανδρίας. Ναι, Ελβετία μπαίνοντας στην πόλη κάποια παραπάνω αυτοκίνητα και φυσικά στο διάστημα από Βούλγαρη μέχρι Μπότσαρη. Στη Βασιλή Σόλγας προς κέντρο έχει ένα σημείο λίγο πριν τη Μαρτίου και φτάνει μέχρι την ανάληψη. Εγνατία λίγο παραπάνω μπροστά από το Συντριβάνι και από την Αντιγονιδόν μέχρι την πλατεία Βαρδαρίου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.
2: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: ZZ Top, La Grange. Το Θοδωρής Κουρσαλάκης στο 89 Rainbow. Αν σκέφτεστε μια απόδραση πολυτελείας μακριά από την ένταση της πόλης, σας έχω πλάκα λιτοχώρου, Κάβο Ολύμπο. Μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Απολαύστε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό living spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτή την εβδομάδα 89 Rainbow σου χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για δύο άτομα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και διεκδίκησε τη δική σου λάξαρη απόδραση στο Κάβο Ολύμπο για να ζήσεις ένα διήμερο όπως σου αξίζει. Αμέσως μετά το break, αγαπημένη επιτυχία από τους Nirvana.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα και πάλι μια βόλτα στον κόσμο.
3: Ωραίες βόλτες στον κόσμο.
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Πάμε.
2: Και έθιμα. Για έθιμα θα μιλήσουμε. Λοιπόν, στην Αγγλία, στην Αγγλία διεξάγεται αγώνας καταδίωξης τυριού σε κατηφόρα.
3: Εγώ θα πήγαινα σε αυτό.
4: Τυρί.
2: Δύο. Στη Γερμανία υπάρχει ετήσιο πρωτάθλημα ύπνου.
3: Και σε αυτό θα πήγαινα.
4: Θα βγαίνα πρωταθλήτρια με τη μία.
2: Και τρία. Υπάρχει χωριό στην Ισπανία που κάθε χρόνο κάνει γιορτή όπου οι κάτοικοι πετούν ντομάτες ο ένας στον άλλο. Εγώ μάλλον σε αυτό θα πήγαινα.
3: Σε αυτό δεν θα πήγαινα.
4: Λο Σάλτσας.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο

πρόσφατα είδαμε το Richie Blackmore να ανεβαίνει σκηνή μαζί με τους Deep Purple στο Smoke on the Water. Μην περιμένετε να το δείτε στην συναυλία στην Ελλάδα, δεν θα έρθει. Στα 22 πριν τις 5 τελική ευθεία για σήμερα, την μεθεπόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, διοργανώνεται αιμοδοσία στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, πρέπει να δηλώσετε πρόθεση συμμετοχή στο 2310996709, 9 με 3 καθημερινά. Να θυμίσω ότι στον 89 Rainbow είμαστε πρωινά πουλιά. Ξεκινάμε από τις 6 με τον Γιώργο Πιτσάκο να κλείνει το ξυπνητήρι, ενώ στις 8 έρχεται καθημερινά το Rainbow Morning Show με τον Αντώνη Βλαβογελάκη, τη Μαρία Μανατίδου και την Νίνα Νεκταρίδου. Στον 89 Rainbow τώρα ο Michael Jackson.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Αγαπημένο και αυτό. Φιλιά στη Χριστίνα. Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα. Η κυβέρνηση Μελώνη στην Ιταλία αποφάσισε την κατάργηση των αιτήσεων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού, όπως μαθαίνω. Και όχι, δεν είναι γιατί πάνε σε εκλογές. Αυτές είναι παροχές. Εμείς εδώ πάντως αντέχουμε, δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια, έτσι δεν είναι? Αυτό ήταν για σήμερα. Από τις 2 ήμασταν παρέα. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για 3 ώρες στο μεσημέρι της 5ης 17 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να περάσετε καλά. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιάτης κοντά σας για το επόμενο τρίωρο. Στις 8 ο Θανάσης Μωρέτης. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Από το Θοδωρή Κουτσαλάκη, πολλά φιλιά, bye.

0: Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. 89 Rainbow. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βιβλίο meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της 5ης. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Μαζί, ζωντανά, εδώ, παρέα με τα καλύτερα μέχρι και τις 8. Θα ανοίξω με Iggy Pop, The Passenger, τον αγαπάω πολύ, το ξέρετε. Πολλοί από εσάς εκεί έξω το ίδιο, φύγαμε.

στον 89 Rainbow με Bang Bang και Monophonics σε μια μέρα που μαθαίνουμε, και το συνεχίζω εδώ γιατί τα ίδια έλεγα χθες σε αυτή εδώ την εκφώνηση, την πρώτη μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, που ο Ed Sheeran χάνει 200.000 ακόλουθους στο Instagram και το support του, δηλαδή ο Macklemore, ο οποίος αρνήθηκε να συμμετέχει, κερδίζει 1,6 εκατομμύρια ακόλουθους. Και όλα αυτά γύρω από ένα θέμα που καίει, το πόσο η μουσική συνδέεται με την πολιτική.

0: 89 Rainbow Maples, Message in a Bottle. Την καλησπέρα μου σε όλους, όλες. Στην δυτική είσοδο προς το κέντρο της πόλης έχουμε θεματάκια αυτή την ώρα όσον αφορά την κίνηση. Προσέξτε τη Μοναστηρίου αλλά και την Παλαιού Σταθμού αυτή την ώρα. Επίσης την Καρατάσου. Στο κέντρο τη Λεωφόρο Νίκης και δυτικά τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Μικρό break και σε λίγο επιστρέφω με UB40.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: 89 Rainbow.
7: Sigi Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleep and Living.

Blues στο 89 Rainbow με το Feeling Good, το Black Holes and Revelations Album. Έκλεισα τα 20 χρόνια, ποντάρουν πολλά ακόμα και σήμερα οι Muse επάνω του. Θα το γιορτάσουν, θα συνεχίσουν να το γιορτάζουν. Μιλάμε για ένα άλμπουμ που πούλησε περίπου 5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκόσμια. Δυνατό νούμερο. Και οι Muse φυσικά στα καλύτερά τους ακόμα και σήμερα, και με ένα νέο άλμπουμ, το Wow The Signal, για το οποίο ήδη έχουμε μιλήσει. Τώρα Deepesh Mode, Enjoy The Silence, ενώ σε λίγο μουσική στροφή στον 89

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Rainbow με Radiohead έλεγα πρόσφατα στα social του σταθμού για το πώς ο Tom York βρήκε κοινό τρόπο σκέψης με τον Michael Stipe, τον R.E.M. και πόσο εμπνεύστηκε από τους στίχους του Michael Stipe. Φαίνεται αυτό ιδιαίτερα στις πρώτες δουλειές των Radiohead. Radiohead οι οποίοι χτυπάνε μέσα στο 27 σε Αυστραλία και Ιαπωνία.

0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: 89 Rainbow.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Δεύτερη ώρα, δεύτερο 60 λεπτό, πάντα ζωντανά. Ανοίγω Groovy με Prince Kiss. I just wanna live. Good Charlotte, καιρό έχουμε να το ακούσουμε μαζί. Πάμε.

0: Kiss.
1: Τον άκουσες.
2: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
2: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
2: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Six, ενώ η συνέχεια με I Am Losing My Religion, περιμένοντας αυτό το νέο άλμπουμ του Michael Stipe που πιστεύω θα κάνει αίσθηση. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πρώτα δείγματα που ήδη μας έχει δώσει. Σε λίγο K-Counting Crows σε ανάλογο μουσικό πνεύμα εδώ.

0: 89 Rainbow με Κοκρόμπιν. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Έχει γίνει viral στο TikTok. Εγώ δεν τον ήξερα. Τον έμαθα από το γιο της Νίνας, θέλω να σας πω. Αυτός μου το σύστησε. Είναι ο κύριος Γιώργος, ο οποίος ταιριάζει λίγο με εμάς, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει διατροφή με την Νίνα.
3: Ναι.
2: Και τρώμε αυγουλάκια κάθε πρωί.
3: Ναι.
2: Αλλά μερικές φορές.
3: Και μαγειρεύουμε κιόλας. Ναι. Έτσι. Τον αρακά μας, τα μπιφτεκάκια μας. Ναι.
2: Και κάποιες φορές καθόλου. Ακούστε.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ να παραγγέλνω απ' έξω και να τρώω κρεατικά, πίτσες, σουβλάκια, γύρους, κοτόπουλα.
3: Στη διατροφή και ο κύριος Γιώργος, έτσι.
2: Έτσι.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. 89 Rainbow.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στον 89 Rainbow αγαπάμε Bruce Springsteen, Born in the USA. Έχει ετοιμάσει ήδη ένα άλμπουμ, δουλεύει πάνω σε ένα δεύτερο, αλλά θέλει αυτό το δεύτερο να είναι το πρώτο που θα κυκλοφορήσει και τα δύο θα είναι άλμπουμ έκπληξη. Τώρα, Darkness As It Is, Red Hot Chili Peppers, καλησπέρα σε όλους, ιδιαίτερα σε εσάς που έχετε επικοινωνήσει με την εκπομπή.

στον 89 Rainbow, I Surrender. Η Rainbow, ο John Lee Turner εδώ, σε 8 μέρες στην Θεσσαλονίκη, με hits των Rainbow, των Deep Purple, κάποια solo δικά του, αλλά φυσικά και κλασικές rock επιτυχίες. Καταπληκτική φωνή, Jolene Turner live εδώ στην πόλη. Ενώ τώρα με πιο rockabilly αισθητική, αναμφισβήτητα, Chris Rizak, Blue Hotel, ενώ σε λίγο ολοκληρώνω και αυτή την ώρα με Aerosmith.

0: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, είναι η τρίτη μας ώρα. Σε αυτό το τρίτο 60 λεπτό έχω μερικά ακόμα αγαπημένα. Θα ανοίξω με Coldplay Paradise, θα συνεχίσω με Blondie Maria και τα λέμε σε λίγο.

Brothers Come Together στον 81 Rainbow φυσικά, περιμένοντας την κυκλοφορία στις 2 του Οκτώβρη, την ιδιαίτερη special κυκλοφορία του Rubber Soul Album από τη χρονιά του 1965, με ανέκδοτα, demos και πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν όλους μα όλους τους φίλους των Beatles. Ένα υλικό το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής, οπότε νομίζω ότι αξίζει να του δώσουμε σημασία. 2 Οκτωβρίου λοιπόν, special edition, το Rubber Soul. Συμπληρώνεται από τα 90s, Something Got Me Started, στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο μουσική αλλαγή με Scorpions.

0: και Brian Ferry. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή αναλογική μας επανάσταση θέλει λίγο γράψιμο.
3: Ποιον θα γράψουμε και πού?
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Θα γράψουμε μια ολόκληρη σελίδα με το χέρι. Ό,τι θέλετε. Μια σκέψη, μια λίστα, ένα αστείο, ένα σχέδιο.
3: Πρέπει να βρούμε στυλό πάλι δηλαδή.
2: Νομίζω πως ναι, η μολύβη. Στην αρχή θα νιώσετε ότι το χέρι σας διαμαρτύρεται. Σαν να λέει, πού με θυμηθείς τώρα εμένα μετά από τόσα πληκτρολόγια. Αλλά μετά από λίγα λεπτά θα δείτε ότι οι σκέψεις τρέχουν με άλλη ταχύτητα όταν περνούν μέσα από το στυλό, από το μολύβι.
3: Συγγνώμη, θα μας βάλεις να γράφουμε με το χέρι πολλές φορές αυτή τη σεζόν δηλαδή?
2: Οι κατασκευαστές στυλό και μολυβιών κλέφτες θα γίνουν, Νίνα μου.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian

νέα Rainbow, Jumping Jack Flash, Rolling Stones. Πώς συνεχίζεις τώρα μετά από αυτό το διαμάντι, λέγοντας την κίνηση. Λοιπόν, αυτή την ώρα χαμηλές ταχύτητες υπάρχουν δυτικά στη Μικη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νικόπολης, και χαμηλότερα στην Νεάπολη. Ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Μπότσαρη και της Χαριλάου. Καλή υπομονή στους οδηγούς, μικρά τα προβλήματα βέβαια. Το δίδυμο το Savage Garden τώρα, To the Moon and Back στον 89 Rainbow.

0: Το είπες, πες 89 Ringo. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Ringo. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το 89 Ringo.

Rainbow με Doors. Νίκος Πογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 5 μέχρι και τις 8. Αύριο η εκπομπή βγαίνει εκτός στούντιο, δεν λέω περισσότερα. Ραντεβού εδώ. Προς το παρόν μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Θανάσης Μωραΐτης με το δικό του δίωρο μέχρι και τις 10. Ένα τελευταίο από εμένα, προσωπικό αγαπημένο, New Order, True Faith. Να είστε καλά.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: 89 Rainbow.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: 89 Rainbow, απόγευμα 5ης, 17 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Έως τις 10 θα είμαστε μαζί, 2 ώρες γεμάτες αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις αλλά και διαγωνισμό. Όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Σε λίγο Bon Jovi, τώρα Tina Turner, The Best.

Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Mando Diao και Dance With Somebody, επιτυχία παντού το 2009. 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Οι μεγάλοι συνθέτες γράφουν με συνέστημα και από προσωπικά βιώματα, όπως ο Φις των Marillion, που είχε και την ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη από ένα κορίτσι με το οποίο είχε σχέση στο παρελθόν. Έγραψε το τραγούδι Kaylee, έγινε μεγάλη επιτυχία το 1985 στη Μεγάλη Βρετανία, έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στα charts και έκανε πολύ δημοφιλές το όνομα Kaylee. Πολλά ζευγάρια στη Μεγάλη Βρετανία εκείνη την περίοδο βάφτιζαν και ονόμαζαν τα κορίτσια τους Kaylee. Το ακούμε τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Nightmare, η επιτυχία των MSG από το 1991 στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Σου είπε ο λογιστής σου ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση? Ψάξ' το λίγο. Η εφαρμογή ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, προλαβαίνεις και την έκπτωση, κερδίζεις έως και μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θα προτιμούσες να μείνεις σε μια σταθερή σχέση χωρίς πάθος ή να ζήσεις μια σύντομη αλλά παθιασμένη σχέση?
3: Να ζήσω μια σύντομη αλλά παθιασμένη σχέση, Νίνα. Να ζήσω το πάθος.
2: Ναι.
3: Θέλω το πάθος και το λάθος.
2: Θέλω
3: το πάθος και το λάθος.
2: Σταθερή χθες τη δουλειά. Σταθερή και σήμερα στη σχέση.
3: Και κάθε μέρα γκρίνια.
2: Τι?
3: Όταν είσαι σε μια σταθερή σχέση, έχει παθαίνεις βαρεμάρα.
2: Α, ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει συντροφικότητα. Στην άλλη, εκτός από πάθος.
3: Πάθος υπάρχει.
2: Αυτό λέω, πάθος. Εκτός.
3: Τι είναι το πάθος? Είναι κορυφαίο. Άμα βαριέσαι, ασχολείσαι πολύ με πράγματα που δεν πρέπει. Καταλαβαίνεις.
2: Και άμα αυτό σε πληγώσει, τι γίνεται?
3: Άμα σε πληγώσει το ένα, άμα σε πληγώσει το άλλο, δεν κάνεις τίποτα στη ζωή.
2: Έτσι το πας.
3: Όποιος φοβάται, πάει και κοιμάται.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

στον 89 Rainbow, Chicago και Stay the Night. Οι νύχτες του Σεπτέμβρη θέλουν σινεμά. Πέμπτη σήμερα με 8 νέες ταινίες να κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες της πόλης. Ξεχωρίζουμε σίγουρα 3. Καλύτερη ταινία της εβδομάδας στο thriller Resident Evil, βασισμένο στην γνωστή σειρά, αλλά και στο video game, από τις καλύτερες ταινίες της σειράς, με την υπογραφή του Ζακ Ρέγκερ που μας έδωσε πέρσι το εξαιρετικό Weapons. Έχουμε όμως και νέο φιλμ από τον Ασγκάρ Φαραντί με ένα all-star γαλλικό cast. Ιζαμπέλη Πέρ, Κατρίν Τενεύ, Βιρζινία Φυρά και Βενσάν Κασέλ πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία για μια εσωστρεφή συγγραφέα που παρακολουθεί τους γειτονές της για να αντλήσει έμπνευση για το νέο της βιβλίο. Όταν προσλαμβάνει έναν νεαρό, ανατρέπει τις ζωές όλων. Η Κατρίν Τενεύ πρωταγωνιστεί και σε μια άλλη γαλλική ταινία που ξεχωρίζει αυτήν την εβδομάδα, το Τρυφερό Κτίνος. Για αυτές τις ταινίες θα έχουμε αργότερα διαγωνισμό για να τις παρακολουθήσετε με παρέα στο σινεμά.

Στον 89 Rainbow, Joe Cocker, Unchain My Heart, ένα τραγούδι που έκανε πρώτος επιτυχία ο Ray Charles, αλλά το έκανε δικό του ο Joe Cocker το 1987, όταν το διασκεύασε με αυτόν τον μοναδικό του τρόπο και αυτήν την ξεχωριστή φωνή του. Είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει.

0: πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βράδυ Πέμπτη στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, εδώ για άλλη μια ώρα με τα τραγούδια που αγαπάμε αλλά και διαγωνισμό. Διαγωνισμό που έρχεται σε λίγο για να μοιράσει διπλές προσκλήσεις για σινεμά για να απολαύσετε με την παρέα σας τις καλύτερες ταινίες της εβδομάδας. Σε λίγο ακούμε Lenny Kravitz, Fly Away. Τώρα, You Too, With or Without You.

Eagles και Hotel California στον 89 Rainbow. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας, τον διαγωνισμό που θα δώσει διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε με παρέα τις καλύτερες ταινίες της εβδομάδας στις αγαπημένες μας αίθουσες. Διπλές προσκλήσεις για το Βακούρα Ιωάννου Μιχάηλ 8 που προβάλλει τρεις από τις καλύτερες νέες ταινίες της εβδομάδας, το thriller Resident Evil, το γαλλικό φιλμ Τρυφερό Κτίνος με Κατρίν Ντενεύ και Λέα Σεϊντού και τη νέα ταινία του Ασκάρ Φαραντί, Παράλληλες Ιστορίες. Προβάλλει και το μουσικό φιλμ Oasis, Don't Look Back in Anger και πολλά ακόμη. Και βέβαια διπλές προσκλήσεις για το Μακεδονικό Φιλικής Εταιρείας 24 που προβάλλει εξαιρετικά φιλμ που θα παίξουν σίγουρα στα Όσκαρ, την Πατρίδα, το Φιόρδ, την Πρόσκληση και το γαλλικό φιλμ Ο Παραχαράκτης. Εσείς θα επιλέξετε ταινία. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά το μήνυμά σας στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80.

0: στον 89 Rainbow, ο Moby δίνει το σύνθημα Lift Me Up. Και τι άλλο μπορεί να μας ανεβάσει εκτός από τη μουσική? Ένα ταξίδι. Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Λίμπο στην πλάκα Λιτοχώρου σας προσκαλεί σε μία μοναδική εμπειρία χαλάρωσης, δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Απολαύστε elegant διαμονή, Infinity Pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα Adults Only Luxury Retreat μπορεί να προσφέρει. Και όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτή την εβδομάδα, 89 Rainbow σου χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για δύο άτομα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και διεκδίκησε τη δική σου luxury απόδραση στο Κάβο Λίμπο για να ζήσεις το καλοκαίρι όπως σου αξίζει.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

ουσιαστικά το αποχαιρετιστήριο τραγούδι του Freddie Mercury προς τους θαυμαστές του. The Show Must Go On, Queen στον 89 Rainbow. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα. Διπλές προσκλήσεις για το Βακούρα κερδίζουν η Ευαγγελία Κοντοσίδου, ο Δημήτρης Καραΐσκος, ο Γιάννης Αυγολόπουλος, η Παναγιώτα Μαλή και ο Αντώνης Ιορδανίδης. Ενώ διπλές προσκλήσεις για το Μακεδονικό κερδίζουν η Όλγα Βιδάλη, η Δέσποινα Κουτσάκα, η Σοφία Πολυβάκα. Χρόνια πολλά, Σοφία. Ο Παναγιώτης Λαλίδης και η Νατάσα Βασιλείου. Καλή προβολή σε όλους. Αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης 25 βαθμοί Κελσίου, αυξημένη υγρασία περίπου στο 60%. Συννεφιά με ήλιο και αύριο, όπως μέχρι την Κυριακή με 28 βαθμούς Κελσίου, και από τη Δευτέρα σημαντική άνοδος, θα δούμε και 34 βαθμούς Κελσίου στην πόλη. Σε λίγο αγαπημένα τραγούδια από Brian Adams και Rolling Stones, τώρα ακόμη ένα. Richie Havens, Going Back to My Roots, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αληθινή μουσική στον 89 Rainbow με Tom Petty και Running Down a Dream. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, παρέα και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο λοιπόν το ραντεβού μας, ακριβώς στις 8, στο απόγευμα της Παρασκευής. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Πιτσάκο έως τις 8. Αμέσως μετά ξεκινά το Rainbow Morning Show 8 με 11 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακολουθεί 11 με 2 η Ραφαέλα Νικολούλη, 2 με 5 ο Θοδωρής Κουρτζαλάκης, 5 με 8 ο Νίκος Μπογιατζής και αμέσως μετά εμείς και πάλι μαζί. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Doors, Riders on the Storm. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.